0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξε τα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά.

0: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα.

0: Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
2: Η μουσική του σήμερα.

Best 103,1 μόνο.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Invest 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
7: cantare. Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
2: The Aegean vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
3: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
4: Σκόρδο το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει

0: 106.
1: Ροδίτη Κυλαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Σουλάτσο Κουί. Το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα. Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Best 103,1.
10: Στους άξονες του Λεκανοπεδίου με αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στη Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία προς τα Σεπόλια, στην Αλεξάνδρα στην Άνοδο και Συγκρού στην Άνοδο. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των ετήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
11: Ο καιρός σήμερα.
10: Στην Αττική ο καιρός αναμένεται αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο πουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
13: Θες!
12: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Δευτέρα σήμερα, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στη θέση μας. Στη θέση μας, εντάξει, είναι και Δευτέρα. Εντάξει, μόλις το είπαμε. Στις θέσεις μας λοιπόν, τώρα είναι Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο από το πρωί στις 9 μέχρι τις 11 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Δωρέτα.
0: Όπου σήμερα έχουμε έρθει με άγριες διαθέσεις εδώ, να σας το λέω να το ξέρετε. Ναι. Έχει έρθει και η Όλγα εδώ πέρα, βρίσκεται από νωρίς και απλά κράζουμε.
1: Έτσι.
0: Να σας το πω, μας έχει πιάσει κραγματική. Κράζουμε τον έναν, τον άλλον, γιατί δεν γίνεται έτσι, γιατί δεν γίνεται γιουβέτσι, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Ξεκίνησε όλο από το πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει ένα κορίτσι 21 ετών να κάνει bungee jumping και να την πετάνε από τον κρεμό χωρίς το σκηνή. Από εκεί ξεκίνησε όλο. Που αυτό το βίντεο πια δεν παλεύεται να το βλέπεις. Παίζει παντού στα social media. Ξανά και ξανά και ξανά. Πώς πήγε αυτή η κοπέλα να κάνει bungee jumping και την πετάξανε από τα 40 μέτρα χωρίς να την έχουν δέσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτός που τραβούσε το βίντεο, όλοι που ήταν εκεί μπροστά, κανείς δεν είδε ότι αυτή η κοπέλα δεν είχε σκηνή. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το βίντεο, είναι αδιανόητο. Από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα και πήγε μετά σε διάφορα θέματα. Στον αθλητισμό, στο μπάσκετ. Είδαμε και το μπάσκετ. Δεν είδαμε τα μπάσκετ το Σαββατοκύριακο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γλέντια είδαμε, χαρές. Η Κατερίνα Λιόλιου πια έχει γίνει εθνή Ολυμπιακή τραγουδίστρια. Θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει τέτοια θέση να σου ανατεθεί να είσαι ο καλλιτέχνης μιας ομάδας.
1: Υπάρχει. Συνήθως,
0: είναι η Κατερίνα Λιόλιου. 100% είναι η καλλιτέχνη του Ολυμπιακού. Με τα κύπελα παραμάσκαλα και κάτι κυπελάρες πιο μεγάλες και από τον Μπόιτ. Τεράστια. Περάσανε φανταστικά, ο χαμός. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι αδιανόητο επαγγελματίες παίκτες που πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά να παίζουν μπουνίδια και κλωτσίδια και όλα αυτά που είδαμε να παίζουν. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η ομάδα είναι και ποιος ήταν ποιος και ποιος είπε τι και ποιος έριξε το αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εμείς πηγαίνουμε τα παιδιά μας και παίζουν μπάσκετ και τσακώνονται κτλ. Στα τίποτα, στα αεραστεχνικά, στα μεταξύ τους και τσακώνονται. Και έτσι και τους λέμε, είναι δυνατόν, έχετε δει επαγγελματίες, παίκτες? Γιατί αυτό μου έτυχε εμένα τώρα. Πριν από μία μέρα από αυτόν τον αγώνα, εγώ τα παιδιά μου παίζανε μπάσκετ που παίζουν για πλάκα. Και τσακώθηκαν εκεί, τσακώνονται μεταξύ τους, αν είναι δυνατόν, δεν έχω άλλη όρεξη. Με τους άλλους που επίσης παίζουν για πλάκα. Και τους λέω, καλά, είναι δυνατόν, έχετε δει τίποτα σοβαρούς αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται τώρα μέσα στα γη. Και την επόμενη μέρα
1: κουνίδια
0: και κλωτσίδια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Όχι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά συγκρατηθείτε. Δεν ξέρω. Είναι πολύ και η τεστοστερόνη. Δεν πρόβλημα αυτό. Οπότε, ναι, λίγο εκεί δεν μας τα χαλάσαν όλοι γενικότερα, ασχέτως ομάδας. Κατά τα άλλα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
1: Μια χαρά. Είναι πολύ ωραία. Ο καιρός τελικά δεν ήταν, πέρα από κάποια συννεφιά ήταν.
0: Δεν ήταν και ωραίος.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή εμείς δεν πήγαμε για μπάνιο που λέγαμε να πάμε.
1: Θα μπορούσατε.
0: Εντάξει, είχε μια συννεφιά, είχε αέρα, μπαινόβγαινε ο ήλιος, έριχνε και μια ψηλή. Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο να πας να κάνεις το πρώτο σου μπάνιο με αυτό το κλίμα. Λίγη ηλιακάδα θέλεις. Έχεις κάνει μπάνιο, Όλγα? Α, έχεις κάνει.
2: Bonjour.
0: Έχεις πάει για μπάνιο?
2: Πήγα,
0: δεν, έχω κάνει, δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο και είναι 15 Ιουνίου.
2: Ναι, γιατί όταν τα λέω εγώ ότι ο καιρός δεν είναι καλά και έχουμε μουλιάσει και έχουμε φτάσει τέλος σχεδόν Ιουνίου και έχουμε αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Θα ξαναχαλάσει.
0: Πολύ φοβάμαι ότι αυτόν τον καιρό θα μας πάει μετά η ζέστη, η πολύ, μέχρι και τον Οκτώβριο, ας πούμε. Εντάξει, θα έχει 40 βαθμούς.
2: Έχουμε φτάσει, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε κρύο και βροχές και τέτοια.
0: Εμένα αν με ρωτάς, θα ήταν τέλειο καιρός να μείνει έτσι όλο το καλοκαίρι.
2: Δηλαδή να κάνει ήλιος, κάτι.
0: Ναι, αλλά
2: ήλιο.
0: Να έχει αυτή τη θερμοκρασία, να μην έχει τους 45 βαθμούς. Αυτό θα ήταν τέλειο.
2: Γιατί έχουμε 15 Ιουνίου. Πώς, ποια θερμοκρασία να έχει το κρύο?
0: Και κρύο, εντάξει. Μια δροσουλίτα. Λοιπόν, 698, 104, 104 και 6. Αν θέλετε τη γνώμη μου, να πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε το μήνυμα. Και γιατί όχι, εμείς θα αρχίσουμε με μουσική, θα το πάμε λίγο να ηρεμήσουμε έτσι, λίγο να μας μπει λίγο αλλιώς. Μα τις έχει μπει αρκετά επιθετικά, ας πούμε, η εβδομάδα για κάποιο λόγο.
1: Αντώνη Ρέμο.
0: Ορίστε.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα λοιπόν από Αντώνη Ρέμο, ό,τι καλύτερο για να έρθουμε λίγο να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε και να ευχαριστηθούμε το υπόλοιπο της ημέρας.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάει.

τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: Λοιπόν, απαπά, Δέσποινα Βανδύ, λίγο πιο παλιό, όσο αρκετά πιο παλό θα έλεγε κανείς, εδώ στο Μαρέντε 104,6. Χαμός έχει γίνει με τη Σακύρα.
1: Τελικά είναι αυτή.
0: Ρε φίλε, να σε τσακάτε. Για ποιο λόγο το παθαίνουν όλοι αυτό το πράγμα? Με το που εμφανίζεται κάποιος σε κάτι μεγάλο και αποκτά έτσι πολύ μεγάλη προβολή, το επόμενο δευτερόλεπτο βγαίνουν όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας για το ότι δεν είναι η Σακύρα αυτή και είναι σωσίας της.
1: Το μπαμ το είχε κάνει ο Τζιμ Κάρι.
0: Και ο Τζιμ Κάρι το είχε κάνει.
1: Από εκεί είχε γίνει όλο
0: ο χαμός. Ποιον άλλο λέγαμε ότι δεν ήταν αυτή?
1: Ήταν μετά τον Τζιμ Κάρι αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο όμως.
0: Ποιο ήταν?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Που λέγαμε πάλι ότι ήταν σωσίας. Ήταν ο Τζιμ Κάρι και μετά λέγαμε ότι ήταν. Α, για την Σελένα Γκόμες, ότι είναι σωσίας και δεν είναι Σελένα Γκόμες. Διάφορα. Τώρα η Σακύρα. Κοίταξε να δεις. Δεν βοήθησε το, για το γεγονός ότι εμφανίστηκε τώρα στην έναρξη του Μουντιάλ με γυαλιά ηλίου όλο το act. Βγάλε λίγο τα γυαλάκια σου, βρε Σακύρα μου, να δούμε τα ματάκια σου. Και εμείς δεν βλέπεις ότι είμαστε κακύποπτοι άνθρωποι? Δεν πιστεύουμε πια σε τίποτα. Το έχετε καταλάβει αυτό? Λίγο τα AI, λίγο αυτά τα βίντεο που βλέπουμε στα social που δεν είναι αλήθεια καν, δεν έχουν γίνει ποτέ. Λίγο που βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε και να λένε πράγματα που δεν τα έχουν πει ποτέ. Όλα κατασκευασμένα και όλα ψεύτικα. Έχουμε πια πάθει καχυποψία. Βλέπουμε μπροστά μας τη Σακύρα και δεν πιστεύουμε ότι είναι Σακύρα. Λέμε ότι είναι σωσίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως αυτό που υπόθηκε κάποια στιγμή, ότι τελικά η Σακύρα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα παγκόσμια πρωταθλήματα από ότι ο Πικέ. Α, και sorry. Η Σακύρα είναι το τέταρτό της και ο Πικέ έχει πάει σε τρία. Λυπάμαι, δεν ήθελα να το πω, αλλά ήθελα κιόλας. Πολύ ωραία πάντως ήταν η εμφάνισή της και όλη αυτή η έναρξη του Μουντιάλ. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, εμείς ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς στο σπίτι, Γιώργο μου. Με ξυπνητήρια. Μία το πρωί, τρεις το πρωί.
1: Α, βλέπουμε και τα τρεις το πρωί.
0: Βέβαια, αγάπη μου, ξυπνητήρια. Να βλέπουμε όλους τους αγώνες.
1: Τι καλά.
0: Τι καλά, και λίγο
1: ενθουσιασμένη. Έχει ακόμα δρόμο, δεν θα χάσει ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα πάνε τα ξενύχτια πάλι, είμαι καταδικασμένη. Διότι για να πεις ότι θα δούμε μια ταινία, θα πρέπει να τελειώσει ο αγώνας που έχει στις 10 η ώρα. 12 δηλαδή θα βάλεις την ταινία. Τελειώσαμε. Ναι. Τελειώσαμε, αγάπη μου.
1: Επίσης, σκέψου, όταν τελειώσει το παγκόσμιο, μετά ξεκινάνε προετοιμασίες για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ.
0: Εντάξει, οπότε... προετοιμασίες, όχι αγώνες.
1: Θα έχεις ένα κενό 20 μέρες.
0: 20 μέρες να κοιμηθούμε, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό
5: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 11 και μαζί μας φυσικά και η ΔΕΗ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ και η σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ που έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το καταπληκτικά οικονομικό και προσιτό πακέτο όπου μας χαρίζει ίντερνετ με φοβερή ταχύτητα 1 Gbps. Και μόνο 19,90 ευρώ το μήνα. Και λέω μόνο, γιατί αν κοιτάξετε γύρω-γύρω λίγο την αγορά, θα καταλάβετε γιατί λέμε μόνο. Είναι το πιο προσιτό και το πιο οικονομικό. Πανγρήγορο ίντερνετ, χωρίς καμία διακοπή και χωρίς κανένα λαγκάρισμα και χωρίς κανένα σύρσιμο. Καλά, δεν είναι σωστή αυτή η φράση, αλλά δεν σέρνεται.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, αυτό θέλαμε να πούμε. Και έρχεται η ΔΕΗ λοιπόν και προσθέτει και την κινητηλωτή σταθερή τηλεφωνία προς όλα τα εθνικά σταθερά και κινητά, έτσι απεριόριστες κλήσεις, με 4 ευρώ το μήνα. Όλο αυτό το πακέτο έρχεται τελικά πολύ οικονομικά και κυρίως ξενιάζεις. Δεν έχει κάτι τρεις και λίγο να παίρνεις και να λες, παιδιά, κόλλησε το ίντερνετ, παιδιά. Δεν έχω ίντερνετ, παιδιά. Όχι. Είσαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Η ΔΕΗ φροντίζει γι' αυτό. Οπότε μπείτε στο day.gr / Fiber για να μάθετε περισσότερα και φυσικά να συνδεθείτε. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά με.
1: Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRadio 104,6. 698 104 104 και 6 στο Viber. Σημειώστε το γιατί έρχονται διαγωνισμοί.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Πέρε Πεγκυζίνα, πες μου εγώ τι φταίω εδώ στο Μαρέντο 104,6. Και λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι αύριο δεν θα βρισκόμαστε εδώ, θα βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά συγκεκριμένα, για να γίνουμε όλοι μαζί και εσείς που θα βρεθείτε εκεί ο ήρωας κάποιου. Είναι μια πραγματικά υπέροχη εθελοντική δράση από το All Win Care, αυτό που θα συμβεί αύριο και σε άλλα σημεία βέβαια της Ελλάδας, έτσι, θα γίνει γύρω-γύρω σε κάποια συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι. Θα υπάρξει αυτή η δράση όπου μπορούμε να βρεθούμε όλοι εκεί και να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, είτε με την αιμοδοσία, είτε με το να γίνουμε δότες μυελού των οστών ή και με τα δύο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ ασφαλές. Ένα τεταρτάκι θα χρειαστεί και πραγματικά μπορείτε να σώσετε μία ζωή. Το πρόγραμμα λοιπόν All Win Care και ο My Radio, που θα είμαστε εκεί από το πρωί στις 9 ως τις 7 το απόγευμα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό το οποίο θα στηθεί εκεί για να δώσεις αίμα και να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Είναι ένα ολοήμερο live radio με όλους τους αγαπημένους σου, θέλω να πιστεύω, παραγωγούς. Θα είμαστε εκεί όλοι από το πρωί και η συμμετοχή σου πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο allwincare.bloody.org / σημείωσέ το γιατί έχει σημασία, ή μπορείς να έρθεις κατευθείαν αύριο τελικά στην πλατεία εκεί του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, να μας δεις και όλους από κοντά, να γνωριστούμε και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι μια πάρα πολύ ωραία και σημαντική πρωτοβουλία της All Win Care. Οπότε αύριο το πρωί τα λέμε από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πάμε σε ατζέντα, να μας πει η Κατερίνα Μπούκα τι μπορούμε να κάνουμε. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, άρα διάφορα πραγματάκια γίνονται γύρω-γύρω στην Αθήνα και όχι μόνο. Και επανερχόμαστε.
1: Best 103,1. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?

0: Πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Best 103,1.
4: Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Radio 104,6. Εδώ είμαστε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. 15 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Και εγώ πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και είδα αυτή την καινούργια ταινία του Steven Spielberg. Το, πώς λέγεται, η αποκάλυψη Disclosure με την Emily Blunt.
1: Α, το Disclosure Day.
0: Disclosure Day.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: για
0: να
1: πες.
0: Σου πω κάτι. Mm-hmm. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, Steven, όχι. Εμείς πήγαμε εκεί με... Θα μου πεις εσείς φταίτε που πήγατε εκεί με την ιδέα ότι θα δείτε κάτι σαν Independence Day. Κάτι τέτοιο περιμέναμε να δούμε, που έρχονται οι εξωγήινοι και τα λοιπά. Έχει να κάνει με εξωγήινους η ταινία, αλλά με έναν πιο θεωρητικό, φιλοσοφικό τρόπο.
1: Α.
0: Για το πώς, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια η ύπαρξη άλλου είδους ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Σε, από άλλους πλανήτες είναι αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη αλλά καλά κρυμμένη από κυβερνητικά τέτοια πρόσωπα στην Αμερική, που αυτό πάνω κάτω το ψιλοξέρουμε ήδη. Δηλαδή δεν είναι ότι πρώτη φορά ακούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες, ακόμα και εικόνες από ζωή από άλλους πλανήτες, και για κάποιο λόγο όλα αυτά κρύβονται. Και τέλος πάντων, το νόημα της ταινίας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, κρύβονται, έρχεται πια η ώρα που κάποιοι αποφασίζουν, από αυτούς που τα κρύβανε κιόλας, ότι ξέρεις κάτι, αυτά δεν πρέπει να τα κρύβουμε. Πρέπει να τα ξέρει όλη η ανθρωπότητα. Πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, να ξέρουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας, να ξέρουν. Και τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία, που αργείς λίγο να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Είναι λίγο πλεγμένα τα πράγματα στην αρχή. Και γενικότερα, δεν είναι, ρε παιδί μου, μια ταινία ιδιαίτερης δράσης κτλ. Είναι πιο πολύ μπούρου-μπούρου, να πούμε, για τους εξωγήινους. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm. Απογοήτευση δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ήταν από τις αγαπημένες μου ταινίες. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα. Ήταν και 2,5 ώρες ταινία. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ που είδα είναι ότι το σινεμά ήταν γεμάτο. Mm-hmm. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω σινεμά γεμάτα. Και τα θερινά τώρα που έχουν ανοίξει και όλα τα σινεμά να είναι γεμάτα, να πηγαίνει κόσμο στο σινεμά, διότι έτσι κι αλλιώς έχει περάσει την αδιανόητη κρίση αυτός ο τομέας και κλείνουν οι αίθουσες μία μετά την άλλη. Να βγαίνουμε έξω, να πηγαίνουμε σινεμά, να βλέπουμε και άλλους ανθρώπους, να μην είμαστε όλα να τα κάνουμε πια από τον καναπέ μας. Μέχρι εκεί ο ενθουσιασμός μου. Κατά το άλλο, όχι.
1: Επίσης, να μην μιλάτε μέσα στην αίθουσα και όλα αυτά.

0: Έτσι.
1: Δεν μιλούσε κανένας. Κάποια στιγμή άκουσε ένα ουρλιαχτό.
0: Αλλά δεν είχε τίποτα, δεν έπαιζε τίποτα.
1: Όχι, δεν ήταν από την ταινία.
0: Ήταν στις διαφημίσεις.
1: Κάτι έγινε εκεί, αλλά ευτυχώς όχι κάτι σοβαρό, γιατί μετά μία που τα ακούσαμε και μία που όλα συνεχίστηκαν κανονικά, μέχρι εκεί.
0: Okay.
1: Τώρα θέλω να δω πότε θα βγει η ταινία αυτή που λέει Obsession. Ξέρεις.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει κυκλοφορήσει.
1: Τι νομίζω, λες. Για δες λίγο. Για... Γιατί το Obsession λένε ότι είναι από τα πιο τρομακτικά θρίλερ αυτής της χρονιάς. Πολύ τρομακτικό.
0: Όχι, έχει κυκλοφορήσει, έχει πάρει και βαθμολογία ήδη.
1: Έχει κυκλοφορήσει στα σινεμά.
0: Έτσι λένε.
1: Ας το καλώς.
0: Εδώ.
1: Α, πρέπει να πάμε να δούμε αυτή την ταινία. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ δυνατό θρίλερ. Για εσάς που σας αρέσουν, για εμάς δηλαδή, μας αρέσουν τα θρίλερ. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για ταινία που είδα και ενθουσιάστηκα. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, θα ενθουσιαστώ όμως με το επόμενο κομμάτι. Διότι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.
1: Είναι λοιπόν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Είστε εδώ στο Μαρέντο 104,6 και έχουμε ακόμα άλλη μια ωρίτσα να κάνουμε παρέα μαζί πριν δώσουμε τη σκυτάλη στην Όλγα μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRadio 104,6 και επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και δίνονται πολύ ωραίες ευκαιρίες για διάφορα πάρτι, γίνονται πολλοί γάμοι το καλοκαίρι, πολλές βαφτίσεις, γενικότερα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα γιορτάσουμε σε έναν υπέροχο καταπράσινο κήπο με φυσική ομορφιά, με απόλυτη ηρεμία που συνθέτει ένα γαλήνιο σκηνικό για μια τελετή, για ένα πάρτι, για κάτι έτσι ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί, γεμάτο συγκίνηση, τρυφερότητα, ευτυχία. Αυτό το μέρος λοιπόν, στο οποίο ακούγεται σαν παραμυθένιο αλλά είναι πραγματικό, είναι το Majestic Estate, το κτήμα Majestic λοιπόν, όπου εκεί σε αυτή την τεράστια έκταση, γιατί μιλάμε για στρέμματα, μπορείτε πραγματικά να στήσετε ένα πάρτι, μια γιορτή όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Ένα γάμο, μια βάπτιση, ένα μπάτσελορ, γενέθλια, επετείους, δεν ξέρω, να μαζέψετε εκεί όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας και να κάνετε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πάρτι. Πραγματικά μπορείτε να οργανώσετε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί στο κτήμα Majestic που θα σας καθοδηγήσουν για το οτιδήποτε. Έχουν εμπειρία 50 χρόνων στο χώρο των εκδηλώσεων και εκεί μπορείτε να έχετε και μέσα χώρο και έξω χώρο και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα και γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και σουίτα στο κτήμα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, γιατί αν μιλάμε για ένα γάμο, το ζευγάρι χρειάζεται να έχει ένα χώρο που θα αλλάξει ενδεχομένως η νύφη, θα βγάλει τον νηφικό και θα βάλει ένα άλλο φόρεμα, θα μπορούν μετά να μείνουν εκεί το βράδυ, και πού να τρέχεις μετά τους γάμους και όλα αυτά, να περάσεις εκεί την πρώτη νύχτα του γάμου. Έχει μια καταπληκτική σουίτα μέσα στο κτήμα. Γενικότερα είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε. Μπορείτε να τους βρείτε και στα social media για να δείτε και περισσότερη εικόνα, majesticestate.gr το site, και στο Facebook και στο Instagram είναι ό,τι καλύτερο. Τι ώρα είναι? Α, είναι ώρα για διάλειμμα. Ένα break λοιπόν.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι.
2: Best 103,1.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Shine bright like a diamond.
6: Κοσμηματοπολείο Βεργωτής.
5: Shine bright like a diamond.
6: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Portative Bar.
4: μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
9: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
9: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
2: Best 103,1.
0: Μας πέρασε. Θα γίνει λοιπόν το επόμενο, την επόμενη Παρασκευή. Έχουμε νέα ημερομηνία, έτσι για να σας τσιρίζουμε. Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, όλα τα άλλα ακριβώς όπως θα θυμάστε ότι θα γινόντουσαν, δηλαδή live stage με Passepartout The Band δίπλα στο κύμα στο Πασαλιμάνι, Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ μέχρι ό,τι ώρα το ξημέρωμα. Έλα να γίνουμε μια παρέα, διότι και η είσοδος είναι ελεύθερη, που σημαίνει ότι μπορείτε να έρθετε όλοι, να φέρετε και όλους σας τους φίλους, να περάσουμε ένα βραδάκι Παρασκευής, μουρλιά, 9 η ώρα, στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα εμείς εδώ με μουσική και...
15: Ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, ολοκένουργιος εδώ φυσικά, στον My Radio 104,6.

0: Γιατί ακόμα να σε θέλω, ρε γαμότο, λέει ο Απόν.
1: Λέει ο Απόν.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε κι εμείς το διωράκι μας, αφού σου υπενθυμίσω ότι αν δεν έχεις συνδεθεί στο ΔΕΗ Fiber, πρέπει να το κάνεις τώρα. Να μπεις τώρα στο dei.gr/Fiber για να έρθουν να σου βάλουν, να σου συνδέσουν την οπτική ίνα της ΔΕΗ με υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και 19,90 ευρώ το μήνα, και ταυτόχρονα θα σου προσθέσουν και τη νέα υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Αυτό το πακέτο της ΔΕΗ είναι συνολικό πια, έχει να κάνει και με τη σταθερή τηλεφωνία και είναι ό,τι πιο προσιτό, οικονομικό, αλλά και δυνατό, ανενόχλητο και γρήγορο θα βρεις στην αγορά. Οπότε μπες στο day.gr/fiber για να μάθεις περισσότερα. Αυτά ήταν για σήμερα, παιδιά, εμείς εδώ. Έτσι, με αυτή την όμορφη Δευτερούλα. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και έρχεται και η Όλγα η Τσαουσέλου μετά μέχρι τη μία. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Σήμερα ποιοι παίζουν στο Μουντιάλ, Γιώργο? Τι αγώνες έχουμε να δούμε το βράδυ?
1: Θέλω
0: και έτσι με τα μεσονύκτιες.
1: Αμάν, Παναγία μου. Λοιπόν, έχουμε Βέλγιο, Αίγυπτο.
0: Εντάξει, δεν τρελά.
1: 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Όλα ενδιαφέροντα είναι. Αν σου αρέσει η μπάλα, βλέπεις και ωραίους αγώνες στο Μουντιάλ. Οπότε έχετε και αυτό το πρόγραμμα το βραδινό. Πολλά φιλιά από εμένα. Θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Όχι από εδώ, από την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Σας περιμένουμε όλους εκεί για να γίνουμε life saviors όλοι μαζί. Πολλά φιλάκια από μένα. Γεια σας.
2: Best 103,1.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Καζέλ Μπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
2: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

abdan mahtiyar şu doviso na vrekho. Πάγκασε μου να για να σε ψάξω, ο καρδούλα μου. Άμα μη βρεθούμε θα σε στόξω.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Σκόρδον το ελληνικόν, σκόρδον το φλογοβόλον.
5: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ?
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή?
12: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
14: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χιβερί στο 22411-12633, 22411-12634.
14: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
19: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
20: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
5: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα εβδομάδας και είμαστε εδώ. Ένα τελικούς κούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντί μου κάθεται και τα λέμε εδώ και τα συζητάμε όλα.
0: Απέναντί μου. Ξανά. Κάθε φορά το ίδιο λέμε.
1: Ναι, όντως.
0: Η κατάστασή μας
1: πρέπει
0: είναι
1: να βγει κάτι άλλο. Πρέπει να βγει και ένα άλλο τραγούδι με απέναντι. Απέναντι. Δεν υπάρχει άραγε. Απέναντι. Στο απέναντι στενό, στο απέναντι μπαλκόνι, απέναντι.
0: Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ.
1: Αυτό.
0: Άσχετο. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική.
1: Και
0: είμαστε
1: στα
0: μέσα του Ιούνιου. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου ακόμα και στις διακοπές. Γιατί ακόμα και στις διακοπές θες να βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομίας για κάθε σου αγορά είναι εκεί. Και για σένα τώρα που άνοιξε το καλοκαίρι και θέλεις να απολαμβάνεις τα παγωτάκια σου χωρίς να δίνεις μια περιουσία αλλά να παίρνεις την καλύτερη ποιότητα και έχει και 0% αν θέλεις χωρίς ενοχές απολαύσεις. Πολύ ωραία τα λέω.
1: Πάρα πολύ τα λες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καμπάνες για τη συνέχεια να μπαίνουμε έτσι στα πιο νησιώτικο κλίμα. Κωνσταντίνος

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίρινο τραγούδι.
1: Αυτός είναι λοιπόν πολύ αγαπημένος Πέτρος. Εν τω μεταξύ, κάτι σκεφτόμουν τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχω πάθει αυτό. Αυτό παθαίνω. Παθαίνω breakdown. Κατάλαβες τώρα τι μου συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν εγώ για να καταλάβω.
0: Σκεφτόμουν εγώ. Πολλές διάγνωσες λέξεις.
1: Αλήθεια. Παιδιά, φταίω τώρα να του πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι.
0: Μα γιατί τώρα δηλαδή έτσι?
1: Σκεφτόμουν ότι κάθε φορά που τελειώνω τα σχολεία, έτσι 15-16 του μηνός, εγώ περίμενα πώς και πώς για να πάω κατασκήνωση. Πήγαινες κατασκήνωση εσύ?
0: Όχι. Δεν έχουμε μόνο κατασκήνωση στην Αμοργό κι εσύ.
1: Δεν έχετε.
0: Κατασκήνωση στην Αμοργό?
1: Εμείς είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από τα νησιά.
0: Αρχικά δεν υπήρχαν παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση. Πώς θα έχει κατασκήνωση η Αμοργό?
1: Εμείς, σου λέω, στην κατασκήνωσή μου είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από νησιά.
0: Φαντάζομαι νησιά μεγάλα. Κρήτη, Ρόδο.
1: Γιατί η Αμοργό είναι μικρή.
0: Συγκριτικά με την Κρήτη και τη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, λέω προχθές. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θα φάω πολύ χρόνο. Λέω προχθές. Λέμε πού να πάμε τέλος πάντων. Και λέω να πάμε. Θέλω να πάω, λέω, μια Στιπάλαια. Έχει πάει Στιπάλαια?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ούτε εγώ. Λοιπόν, λέω, θέλω να πάω μια Στιπάλαια. Τη βλέπω πολύ τώρα να υπάρχει και να ακούγεται. Και μου λέει, μου λέει ο Χάρης, η Αστιπάλαια, μου λέει, είναι μικρό. Να του λέω, μικρό νησάκι είναι. Και μπαίνω μέσα στην Αστιπάλαια και είναι σαν την Κύπρο.
0: Τι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου ή τι αυτά περνάω?

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρο φεγγάρι, για να τι λυκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινάμε εβδομάδα 15 του Ιούνιου και εμείς περνάμε δύσκολα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στέλνετε
0: μηνύματα. Γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ανισορροπίες.
1: Ανισορροπίες σίγουρα. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω πάει ποτέ στην. Ούτε έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλα και επίσης μάλιστα έχω ακούσει ότι.
0: Ενώ στα άλλα που έχεις πάει είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Είμαι. Ταξιδιωτικός οδηγός.
1: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Πού θες να σου πω. Ε? Πες μου ένα νησί και εγώ θα σου πω που αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είχα ακούσει ότι είναι μαζεμένα. Και όντως είναι όλα μαζεμένα. Αυτό, αυτό μας στέλνουν τώρα, ότι είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Έχει το φεστιβάλ, την Τζούλα.
1: Αλλά, ορίστε.
0: Έχει το φεστιβάλ, Τζούλα.
1: Εγώ σε βριζώ.
0: Δεν είπα. Όχι, ρε. Το φεστιβάλ λέγεται Τζούλα.
1: Στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Τι, γιατί.
0: Τζούλα φεστιβάλ.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Να πάω, πότε είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω τώρα. Τζούλα.
0: Μπορεί να έχει γίνει. Φεστιβάλ.
1: Τζούλα φεστιβάλ.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ναι. Εντάξει, θα το ψάξω. 2026. Εγώ, πώς πάω, φεστιβάλ.
0: Μετά.
1: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.
7: Και ιστορία μανί.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Άμα την αφήσει ένα μικρόφωνο, μπορεί να μιλάει και να μην σε αφήσει ούτε διαφημιστικά να κάνει τίποτα. Σερί, εκεί, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα μα.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Πάντα λέω την αλήθεια. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια.
2: Λοιπόν, άκου, η Τσούλα.
1: Είμαι ο άνθρωπο διαφάνεια.
2: Αλήθεια είναι.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
2: Το ξέρω. Τίποτα, πολύ του.
1: Τα λέω όλα όπω είναι.
2: Όλα δεν τα λε, γιατί άμα τα λε όλα θα φύγει να πα λογικά μάλλον σε άλλο ήπειρο. Άμα τα πεις
1: οριακά σε άλλο γαλαξία.
2: Μπράβο.
1: Αλλά ενώ τα λέω όταν είναι να μιλήσω, θα μιλήσω.
2: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Και όταν θέλω θα σου πω.
2: Και μετά μου λέτε εσείς για μένα ότι έχω αφήσει ένα μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
1: Δεν τραβάω. Απόν κατάδα και επιστρέφω.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, γιατί είμαστε έτσι υπεύθυνα άτομα.
1: Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, η Τσούλα Φεστιβάλ. Γιατί να τα λέμε, μην κάνουμε. Εμείς εδώ διαφημίσεις δεν κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι 5 με 12 Ιουλίου. Έχετε χρόνο δηλαδή να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα, τι συμβαίνει και πώς, δεν έχω αναλύσει περισσότερο για να σας είμαι από. Α, τι είναι, βεβαίως. Δεν έχω αναλύσει, θα τα διαβάζω και θα σας τα πούμε στην πορεία. Γιατί είμαστε αυτοί.
0: Ολοκαίρι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, βέβαια. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Η Τσούλα σου λέει το φυλαχτό της αστυπάλειας που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και αυτό είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ το όνομα της Τσούλας. Έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα και η κατασκευή είναι από ασήμι και τα κρεμαστά της κουδούνια είναι αυτά που βροντούσαν στο περπάτημα ή στο χορό, διώχνοντας ως αποτροπαϊκό σύμβολο το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές. Το ξέρες?
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Τι πλέον είμαστε μια αστυπάλεια?
1: Α, το ξέρεις, ε?
0: Γιατί σου το είπα.
1: Και γιατί με αφήνεις τόσο ήρωα να λέω ότι είναι Τσούλα?
0: Γιατί δεν πρέπει να εξηγήσω ο ανθρώπους. Εγώ ξέρω. Οι άνθρωποι μας ακούνε να μην μάθουνε.
1: Κι εγώ έμαθα.
0: Να μην ξέρουν τι είναι. Δηλαδή λες την άλλη Τσούλα. Να μην ξέρει πού αναφέρεσαι.
1: Άρα είναι καλό.
0: Φυσικά είναι τίτλος τιμής.
1: Ακούτε.
0: Είναι μια Τσούλα, α πούμε. Είναι καλό.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Critomo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
7: Beyond your imagination.
6: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
7: Enjoy the summer.
6: Critomo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
8: I want you to get together.
9: Portative Bar.
10: Portative Bar.
9: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
11: Δεν είναι απλός μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
9: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
11: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εμάς αν δεν μας κόψει το εσουρού.
1: Εσουρού είναι και για τα ραδιόφωνα.
0: Είναι εσουρού. Ραδιοτηλεόραση.
1: Γιατί να μας κόψει το ραδιόφωνο, αφού εμείς εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα. Και θρησκευτικά κάνουμε. Και πολιτιστικά κάνουμε.
0: Κανονικά να πάρουμε χορηγία από την
1: Εκκλησία.
0: Ναι, της Ελλάδος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πρέπει να στείλουμε στον Ιερόνυμο. Μία εκπομπούλα να στείλω.
1: Δεν θα μπορούσες.
0: Μα θα έπρεπε, επιβάλλεται.
1: Ρε Παναγιώτη. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Προς το παρόν, με κάτι λεκάνης ασχολούμαστε.
0: Ναι, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένας Μασούτης είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, ο οποίος, παιδιά, είναι προσβάσιμο σε όλους. Έτσι, να λέμε και τα σοβαρά. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο για όλους, αλλά δεν είναι. Για το Μασούτη όμως είναι. Τα καταστήματα του είναι όλα προσβάσιμα. Και μπορείτε να πάτε, να κάνετε και τις αγορές σας. Και πάντα έχετε τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομικό. Καθώς κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι λες Βρετός, λάθος.
1: Λάθος, όλα είναι λάθος.
0: Λάθος ήταν, λοιπόν, όλα λάθος σου.
1: Daily λοιπόν. Κουσκούς στο Facebook, Daily κατά παυλακούς, κατά παυλακούς στο Instagram και Daily Κουσκούς 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Αχ, θέλω, έχουν σφίξει ζέστες και έχω αρχίσει σιγά σιγά και...
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1994.
1: Έλα, αλήθεια, τώρα σε πήρα στο 95, πάει πιο πίσω εσύ.
0: Όχι ρε παιδί μου, έτυχε. Λοιπόν, θα παραμείνω σε άνδρα καλλιτέχνη. Θα παραμείνω στο Φίβο. Καλό.
1: Κόκοτα με πήγες πάλι. Στον Κόκοτα.
0: Ένα λάθος να κάνω
1: και χάθηκα. Το τίμημα είναι ακριβό. Ένα λάθος κοστίζει πολύ και άδικα εξής. Ποτέ δεν με κατάλαβες ποτέ. Άκου, ξέρω τα άπατα του Διονύση Σχοινά.
0: Το θυμάμαι. Την άλλη φορά πάλι σου είχα βάλει ένα τραγούδι. Δεν είχε ιδέα ποιος το έλεγε.
1: Τι λες, παιδάκι μου. Του Διονύση Σχοινά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Όπως το πεις, σχεδόν.
1: Παρά το.
0: Ποτέ. Διονύση Σχοινά.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Αυτός, να ξέρεις ότι ο Διονύσης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου.
0: Ο Διονύσης Σκηνάς είναι ένας γλύκας αρχικά.
1: Ένας
0: υπέροχος άνθρωπος.
1: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεμπούτο μου ως τραγουδίστρια για να συνεργαστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και μέχρι να γίνει, ρε παιδί μου, του είχα πει ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Και μέχρι να δούνε πώς, τι και τα πάντα όλα, τότε με είχε πάρει και ο Θοδωρής και τελικά κατέληξα να συνεργαστώ, να κάνω την πρώτη μου συνεργασία με τον Θοδωρή, γιατί ακόμα δεν είχε κλείσει
0: στο
1: το
0: Ρωμαίο. Στο τότε Ρωμαίο. Που έκανε την επανεκκίνηση.
1: Ακριβώς. Για να δει πόσο γουρλού είμαι. Ποιος από όλους δεν έχει κάνει καριέρα από εκεί μέσα, για πες μου. Έναν.
0: Μπορώ. Ο Χρήστος Ζώτος δεν ασχολείται πια με τραγούδι.
1: Δεν ασχολείται πια με τραγούδι. Για ποιο θα μου πει κανέναν άλλον.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξουμε πληγές.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ mm-hmm. είμαστε για να βρούμε τα πάντα τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Απορώ, θα πεις για μένα. Εμένα
0: όχι, ρε. Η Αντζελίτα, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Δεν ήμουνα.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα Φέρης, Λιόλιου, Λιβάνης. Ήμουνα στο καλό,
0: στην στο Ορθόδοξο.
1: Στο Ορθόδοξο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι στα μετά τα ημιτασιών.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αν τελικώ είναι στην παρέα σου, ξεκίνημε με εβδομάδα 15 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και για σένα που θέλει, ρε παιδί μου, να ψάξει και να βρει, θεωρώ ότι είναι το σημείο 0. Για διακοπέ, αν ψάξει πιο μετά, το πιθανότερο είναι να βρει τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε πια. Εννοώ ότι ο κόσμο, δηλαδή το βλέπω και εμένα, με παίρνουν όλοι τώρα για την Αμοργό. Ξέρεις το ένα εδώ, ξέρεις το άλλο από εκεί. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες πια.
1: Εγώ ψάχνω, φαντάζομαι, για μέσα Ιουλίου και για κάποιες μέρες έτσι πολύ. Δεν βρίσκω τίποτα.
0: Ναι, είναι τίποτα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Παιδιά, κάνετε τις κρατήσεις σας, όντως, και σε Ακτοπλοϊκή. Πες κάτι
0: παντού. Παντού. Εντάξει, παιδιά, βάλανε φέτος ένα καράβι που κάνει 4 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ένα καράβι παλιό.
0: Όχι, ένα καράβι ολοκαινούργιο και πάρα πολύ γρήγορο. Χαρακτήρα σου, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, δεν έχει μείνει πολύ ώρα ακόμα για να τελειώσει.
0: Δεν έχει μείνει πολύ ώρα.
1: Η πρώτη εκπομπή του.
0: Η πρώτη εκπομπή.
1: Τη εβδομάδος.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, η Δευτέρα είναι λίγο μελαγχολική ημέρα.
1: Αλήθεια. Εμένα η Τρίτη.
0: Για μένα. Όχι, όχι. Η Δευτέρα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ξαναμπαίνεις σε μια ροή.
1: Να
0: δεν έχεις καταλάβει
1: κάτι.
0: Να δεις πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, όντως τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν σου περνάνε κάπως λίγο πιο εύκολα οι μέρες. Αλήθεια.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Δεν κοιμάμαι πολύ και νιστάζω.
1: Το ξέρω.
0: Τι συζητάς τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κρύο, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάει και λίγο σπίτι σου. Τι κρυώνω τώρα που να βγω βράδυ. Ωραία είναι.
1: Εμένα μου αρέσει που έχει αυτό και μπορεί να βγαίνει έξω.
0: Νίκος Απρίζης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Και έτσι με και τη Γαρμπή φτάσαμε στο φινάλι, υποσυνείδητο. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραίο αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου. Εκεί το μάθαμε, σε ένα φυσικά μουσική και στίχη του Φίβου.
1: Πότε βγαίνει το.
0: Το άλμπουμ. Εντάξει, τώρα το ολοκλήρωσε. Έχουμε ένα. Ότι... Νομίζω από.
1: Θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Α, όχι, όχι, μετά. Έχει χειμώνα. Τέλεια, τέλεια.
0: Όχι, όχι, τόσο σύντομα. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
3: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Καζελιμπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
7: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
10: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
14: Η μουσική του σήμερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Επιστρέψαμε μετά από ένα υπέροχο Σάββατο Κύριακο για να ξεκινήσουμε μια νέα εβδομάδα με πολύ πολύ αδιάθεση, με χαμόγελο, αυτό που φοράμε εννοείται καθημερινά. Και φυσικά μαζί με όλες τις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα στο ραδιόφωνο σου. Έχω ετοιμάσει τα καλύτερα και για σήμερα, για να ξεκινήσει αυτή εδώ η εβδομάδα ιδανικά και μουσικά, μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.

Άλλον αγαπημένο Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy. Αυτό είναι το νερό στον Best 103,1 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στα μέσα του πρώτου μήνα για αυτό εδώ το καλοκαίρι, το οποίο περνάμε καταπληκτικά με υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτή εδώ η εβδομάδα τώρα στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στη Ρόδο μας, παρέα και σήμερα για να βάλουμε δροσιά στο μεσημέρι αυτό, πόσο μάλλον στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Έλα στο Viber, σε περιμένω και εκεί στο 697-031-1031. Τα μηνύματά σας είναι καλοδεχούμενα και μέσα από το Instagram. Φυσικά, Χρήστος Αντιγκάης, σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης, για να μας πάνε στο break των 2:30. Θα επιστρέψω σε λίγο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλο.
3: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
7: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
6: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
5: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
0: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Όλα παίζουν εδώ στον Best 103,1 χωρίς διακοπή. Τα καλύτερα στον καλύτερο στο ξεκίνημα της εβδομάδας αυτής, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στα μέσα του μήνα σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα, όπως βλέπω στο εορτολόγιο του σταθμού. Στέλνουμε τις καλύτερες ευχές. Αν έχετε κάποια επέτειο, κάποια γενέθλια, σίγουρα οι καλύτερες ευχές μέσα από τον Best 103,1. www.bestfm1031.gr. Εκεί σερφάρις, δεν ξεχνάμε και την νέα μας εφαρμογή για να μας έχετε στο τσεπάκι παντού. Όπως λένε, όλες οι επιτυχίες εδώ δυνατά στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα με τα καλύτερα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: 92,1.
1: Πεθαίνω με ένα μονάχα σου βλέμμα. Σαν κούκλα ζωγραφιά είσαι σαν ψέμα. Θέλω να σε δω.
0: Δυνάμωσε την ένταση.

Μάριο και Κούκλα, το ζητήσατε δυνατά στον Best 103,1. Άλλο ένα αγαπημένο στα προτινόμενα της Δευτέρας αυτής, το ξεκίνημα της εβδομάδας μαζί με τα καλύτερα στο αγαπημένο σου ραδιοφωνο Μουντιάλ 2026. Οι Ιάπωνες καθάρισαν το γήπεδο μετά τον αγώνα. Το Μουντιάλ ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα για την Ιαπωνία, όπου ισοφάρισε την Ολλανδία στο τέλος του αγώνα σε 2-2, και μάλιστα οι φίλαθλοι της ασιατικής χώρας έδειξαν για άλλη μια φορά το μεγαλείο τους, παιδιά, καθώς πριν αποχωρήσουν από το γήπεδο μάζεψαν όλα τα σκουπίδια και καθάρισαν τον χώρο. Οκ, παράδειγμα προς μίμηση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε λίγο break αυτό των 3 θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα με περισσότερες επιτυχίες στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώ στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008, τρώμε μαζί.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, Πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.

0: Ζωντανές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο

0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
2: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
2: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
2: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
2: Είστε σίγουρα μέντιου?
3: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
4: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
10: Δεύτερη ώρα στο ραδιόφωνο σου ξεκινάει τώρα. Εδώ στον Best 103,1 ξεκινάμε την εβδομάδα μας μουσικά με τα καλύτερα στον νούμερο 1 σταθμό. Για τις επιτυχίες με ζέστη και αυτή εδώ η εβδομάδα παρέα για να βάλουμε δροσιά. Στα μεσημέρια μας όμως κάνουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή βουτιά στις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Δευτέρα 15 Ιουνίου στα μέσα αυτού εδώ του μήνα, ο πρώτος μήνας για το φετινό καλοκαίρι, γιατί όπως λέω πάντα όλα ξεκινάνε μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ρία Ελληνίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός, προηγείται ο Χρήστος Μάστορας, τώρα δυνατά εδώ στον Best 103,1 στο Airplay στο μεσημέρι της Δευτέρας.

0: Best 103,1.
1: Αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: στον Best 103,1 Σαφάρι, Ρέα Ελληνίδου, δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, λίγο πριν από τις 3:30 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλησπέρα στα μηνύματά σας, γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι στην Κωνσταντίνα, στον Νεκτάριο, στον Στέργο, στην Σταυρούλα, στην Φωτεινή, στον φίλο μου τον Λουκά, ο οποίος είναι καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, σε εσάς που οδηγάτε αυτήν εδώ την στιγμή. Δυναμώστε την ένταση παρέα και σήμερα κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Κωνσταντίνος Αργυρός με την Ελπίδα, σε λίγο Έλλη Κοκκίνου για να πάμε στο break των 3:30. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις σκεφτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι, εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
8: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
9: Live your fantasy.
10: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
11: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410 86400.
10: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Μεσημέρι στον Best με τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Η ραδιοφωνική σου παρέα.

Νίκος Βέρτης, πού να γυρνάς, αγαπημένο, εδώ στον Best 103,1. Στο Airplay, δυνατά στο ραδιοφωνό σου. Ήρθε η ώρα να φύγω, σε λίγο η Αθηνά Κλίμη παίρνει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας με Be Viral, όπως γίνεται κάθε απόγευμα στον Best 103,1, στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα ξανά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στο μεσημέρι της Τρίτης, λίγο μετά τις 2. Θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Καλό απόγευμα Δευτέρας, bye!

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια, Αγγελάκης Κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα και από το σταθμό μας και από την Αθηνά Κλίμη που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε εδώ πέρα για 2 ώρες γεμάτο μουσική, viral θέματα και φυσικά trends τα οποία τα έχουμε ξεχωρίσει ειδικά για εσάς. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, γιατί οι επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε το trend που μας κατέκλυσε αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα trends τα οποία μας έχουν κατακλείσει και αυτό το σκου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Juju Trend λοιπόν, ένα trend το οποίο βλέπουμε να το κάνουν brands, άνθρωποι, γενικότερα οποιοδήποτε και να το κάνει, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε like και σε views. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να το κάνουμε και εμείς, παρόλο που έχει πάρα πολύ δύσκολο edit. Θα δούμε λοιπόν. Σαββατοκύριακο είχαμε και αν δεν το έκανε, είναι ευκαιρία να το κάνεις αυτή την εβδομάδα. Θέλω να μου κάνετε υπομονή μέχρι σήμερα το βραδάκι επίσης να σας πω, γιατί 15 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο και σήμερα, παιδιά, φαίνεται ότι αστρολογικά το πράγμα φτιάχνει λίγο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα δεδομένα. Είμαστε έτσι και λίγο σε Mad VMA vibes εδώ πέρα. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβούν στα φετινά Mad Video Music Awards. Όλοι περιμένουμε την Τάρα Μπαγκαράγκα Μπαγκαράγκα. Και όλοι γενικότερα θέλουμε να δούμε τα περιβόητα acts που περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε τις επόμενες μέρες να δίνουμε και τα αποκλειστικά μας όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Σκόρδον το ελληνικό. Σκόρδον το φλογοβόλον.
7: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεν ξέρω για εσάς τι σας βγαίνει στο FY αυτές τις μέρες. Εμένα, παιδιά, προσωπικά μου βγαίνει non-stop πέρα από το trend που σας είπα. Το θέμα που έχει προκύψει με το Athens Pride και το τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου, Μοιραία Σχέση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το βίντεο κλιπ, αλλά ανεβάζει πολλά τη ζεράκια το κορίτσι. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και μόλις σας αποκάλυψα τι εμφανίζεται στο FY μου αυτές τις μέρες. Σε εσάς, περιμένω το μήνυμα στο Instagram και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Pride μίλησαμε πριν λίγη ώρα και για Athens Pride θα σας μιλήσω και τώρα, καθώς έχει προκύψει ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιοι ενισχύουν το Athens Pride, αν ενισχύεται το Athens Pride, αν πρέπει να υπάρχει το Athens Pride και άλλα πολλά που έχουν υποθεί σε ελληνικές εκπομπές και όχι μόνο. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το ότι η αγάπη είναι το παν. Το να είμαστε με τον άνθρωπο που αγαπάμε ελεύθεροι και ήρεμοι είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να το βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και έτσι λοιπόν περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ξέρω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες έχετε πήξει τους γάμους, ξέρω ότι αυτό είναι το τρέν των ημερών. Όμως αν είστε ελεύθεροι και ελεύθερες δεν θέλω να μου συγχύζεστε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται σε ελάχιστα λεπτά στο Be Viral Radio Show. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξε την έναρξη του καλοκαιριού. Ξεκάθαρα πράγματα. Λέγοντας ότι ο έρωτας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, για όλους μας. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζοντας με το Κατράκι Θέατρο Νίκαιας, όπου την είδαμε να τραγουδάει, να ξεσηκώνει τον κόσμο, την είδαμε να ανεβαίνει η ελικοκίνου πάνω στη σκηνή και να τραγουδάνε μαζί μας Σάι και φυσικά πολλούς celebrities, αλλά και παιδάκια μικρά, τα οποία πήγαν να τη δούνε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με 5.000 κόσμο η Νατάσα Θεοδωρίδου το γιόρτασε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στο θέατρο δίπλα στην Ταξίμ. Και ανυπομονούμε να δούμε όλες τις καλοκαιρινές περιοδείς όλων των καλλιτεχνών εδώ πέρα στην εκπομπή μας.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μέσα σε όλα, παιδιά, πέρα από μουσικά δρόμενα και όχι μόνο, είχαμε και χωρισμούς δυστυχώς το καλοκαίρι και επηρεάζονται τα ζευγάρια. Παιδιά, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ariana Grande λοιπόν και Ethan Slater χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Είχαν γνωριστεί, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, στην πολύ γνωστή ταινία Wicked. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι fans έχουν κλάψει αυτή τη στιγμή. Παρόλο που η Ariana είναι σε tour mode, κάνοντας tour με τον τίτλο Eternal Sunshine. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Χωρισμούς δεν θέλουμε, παιδιά, εκτός αν το θέλετε εσείς και σας κάνουμε και ευτυχισμένους. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Be Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείσουμε την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Τρεντάρει λοιπόν εδώ πέρα, βλέπω στο 6 η είδηση ότι το tour του Harry Styles και συγκεκριμένες συναυλίες του στο Λονδίνο θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κάτι που κάνει να ξεπεράσει το ρεκόρ που έχει σπάσει η Taylor Swift αλλά και η Oasis. Σοκ, παιδιά, όταν διάβασα αυτή την είδηση. Πίστευα ότι η Taylor Swift δεν θα τη φτάσει κανένας. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχα. Τελικά όμως είχαμε ανατροπές έτσι και στο παραπέντε προς το τέλος της σεζόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Αυτά τα λεφτά μου φαίνονται πολύ εξωπραγματικά, οπότε λέω να μην τα συζητήσουμε άλλο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. Ένα συν ένα δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Best 103,1.
7: Με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
11: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
10: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: κάνετε. Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Έφτασα στο Αχανάι.
13: Μπήκαμε λάθος. Μάμε τα φαρμάτα σου, ναι.
14: Πονάς, αγόρι μου.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι αρχινάει.
2: Πάμε, μωράκια. Είναι Δευτέρα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή να βάλω τις φωνές.
0: Άντε, καλά, το Δευτέρα είναι χάλια. Αλλά το ότι είναι 15 Ιουνίου, λες κάπως. Λες 15 Ιουνίου είναι η μέρα που τελειώνουν τα σχολεία. Τελειώσανε, δεν τελειώσανε.
2: Νομίζω κιόλας, σήμερα για τις τελευταίες εξετάσεις.
0: Είδα κάτι που γέλα σήμερα σε κάτι μικρά. Οπότε ήταν η τελευταία μέρα, το 15 Ιουνίου.
2: Καλή,
0: γι'
2: αυτό είχε νερά στην πλατεία Βαρνάβα.
0: Παίζει να κάνανε μπουγέλο.
2: Είδα κάτι
0: stories με μικρούλια που κάνανε όλα μπουγέλο. Και τώρα είναι οι αποφοιτήσεις. Τώρα που και εσύ και εγώ έχουμε στο περιβάλλον μας πολύ γονιό. Όλοι ήταν με γονικές άδειες, η γιορτή του σχολείου. Να πάω στα παιδάκια μου, να πάω από εδώ από εκεί.
2: Μου. Μπράβο, όχι μπράβο που τα αντέχετε. Ο δει στου γονεί που έχουν φάει όλη τη λέζα. Γιατί τρώνε λέζα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι
2: μπράβο,
0: εύκολο.
2: Μπράβο. Βλέπω, έχει πολλά τέτοια. Πολύ γάμι. Γάμι παντού.
0: Πολύ γάμο. Τι φέτο, παιδιά, το 26 δεν είναι δίσεκτο. Όχι, δεν είναι. Δίσεκτο.
2: Το 27 είναι. Νομίζω είναι δίσεκτο.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι τα.
2: Καλά, μα είδα και στα μονόσεκτα, μα είδα και στα δίσεκτα.
0: Ναι. Απλά είναι που λένε ότι δεν. Δίσεκτο έτος.
2: Ναι, ίσα ίσα λέει παλιά.
0: Α, το 28 είναι δίσεκτο.
2: Το 28. Α, γι' αυτό έχουν πλακώσει όλοι και παντρεύονται τώρα, ρε.
0: Ναι, γιατί στο δίσεκτο. Καλά, παντρεύεις και στο δίσεκτο, μια χαρά. Αλλά έτσι λέει παράδοση, αν μπορείς να το αποφύγεις, ξέρω εγώ.
2: Πάντως, ρε παιδάκι μου, επειδή το κάναμε και θέμα σήμερα στο Ποτσόρνο.
0: Ναι.
2: Γιατί βγήκαν AI φωτογραφίες, εγώ νύφη και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο αστείο.
0: Την έβγαλε άλλος άνθρωπος τη φωτογραφία αυτή, δεν το έχω δει εγώ.
2: Θα στη στείλω να δεις.
0: Ή εσύ τις έβγαλες για πλάκα.
2: Όχι, όχι. Είναι AI μία φωτογραφία μου νύφη.
0: Ναι.
2: Και AI δική μου φωτογραφία και φωτογραφία του Πάνου που είμαστε, ναι, και καλά αγκαλιά. Ότι έχουμε σηκώσει εμείς φωτογραφία με τον Πάνο αγκαλιά. Που με ξέρεις τόσα χρόνια. Πες μου, τι περίπτωση έπαιζε.
0: Είναι πολύ κρίμα αυτές οι φωτογραφίες πάντως. Α, το βλέπω.
2: Το βλέπεις.
0: Είναι πολύ κρίμα.
2: Είναι όλο υπέροχο. Γιατί είναι και οι δύο ψεύτικες.
0: Γιατί βλέπεις. Συγγνώμη, αλλά δεν σε έχουν κάνει καλή νύφη.
2: Με βλέπεις. Το είπα και στον Μποντζόρνο. Του λέω στον Μποντζόρνο, τουλάχιστον να με κάνει νύφη με την τωρινή, λέω, βερσιόν.
0: Ναι, τώρα εδώ τι είσαι τέτοιο.
2: Δεν είμαι εγώ.
0: Καλά, θα πήγαινε εσύ νύφη άβαφη, έτσι. Natural.
2: Ναι, natural.
0: Δεν θα έχει κάνει μάτι αεροδρόμιο.
2: Που εγώ βάφω το σμόκι, το βάφω για να πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ότι θα πήγαινε νύφη χωρίς, ξέρω εγώ, κραγιόν εσύ.
2: Επίσης, ποιες από οι πιθανότητες να έχω σηκώσει εγώ στο Instagram, όσο με ξέρεις, φωτογραφία αγκαλιά με τον σύντροφό μου.
0: Πάλι σε φωτογραφία του. Του περάσανε λίγο ένα μαύρισμα. Τον περάσανε για πογιά.
2: Τον έχουν περάσει τον Παναγιώτη του πογιά. Εμένα.
0: Εσένα δεν σε συμπαθεί αυτός που έχει κάνει το AI και συμπαθεί τον Πάνο.
2: Ναι. Κατά του αρέσει. Που να σου πω κάτι, εγώ το στηρίζω αυτό. Του αρέσει.
0: Όχι, ναι, αλλά ναι, όχι και
2: εμένα. Να... Άκου τώρα από πού άρχισε να με πιάνει ταραχή.
0: Ναι.
2: Εκτός ότι άρχισαν να μου έρχονται δεκάδες ευχές στο Instagram.
0: Που εμένα, γιατί δεν μου τα πέταξε αυτά πουθενά.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Δεκάδες ευχές στο Instagram. Μου στέλνει και η Φέδρα.
0: Ναι.
2: Είμαστε ο Δωρακοπούλου με τα νηφικά.
0: Α, καλή και αυτό την είδα. Την άκουσα εδώ να μιλάει με κάποιον. Μήπως πήρε και εδώ πέρα να μάθει να παντρεύεσαι, να σε αναλάβει.
2: Ναι. Και μου λέει, κοριτσάκι μου, έμαθα τα καλά τα νέα, θα σου φτιάξω εγώ το νηφικό που στη Φέδρα θα πήγαινα, αλλά. Δεν παντρεύομαι.
0: Ξενέρωσε και αυτή τώρα, ε. Πάντως βρήκε την τσάμπα γάμο πριν το γάμο.
2: Και άλλο κέντρο μου έστειλε. Και πράγματα. Δηλαδή, αν πω ότι τελικά. Ναι, είναι αλήθεια, παιδιά, τα AI αυτά.
0: Ναι, ή από την πλάκα, καμιά φορά λες, δεν πάω να το κάνω.

0: Προπό μου, ναι,
1: αλλά
0: και κάνουμε γλέντι γάμου. Να σας πρατική, τι να κάνεις γάμο για το γλέντι του γάμου.
1: Άρα, ναι, σας προσκαλούμε στο γλέντι του γάμου μας χωρίς γάμο.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Με αφορμή π.χ. την συγκατοίκηση, ξέρω εγώ κάποια στιγμή. Με αφορμή ένα κοινό σπίτι. Ένα κοινό. Παιδί μου, δεν λέω για τώρα. Ναι, ενώ
1: ένα κοινό κατεμάχιο.
0: Ναι. Ένα ζευγάρι δηλαδή να πει: παιδιά, δεν παντρευόμαστε, αλλά από αύριο θα μένουμε μαζί και κάνουμε ένα πάρτι.
1: Τέλειο.
0: Για. Τότε. Αλλά βάλει και τον υφικόμενο τσάμπα, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Το λοιπόν, πουλάς μετά.
1: Ότι έπαιξα τόσο πολύ. Δηλαδή, να παίξει ο γάμος, ας πούμε, της Δανάης Μπάρκα να το καταλάβω της κοπέλας. Εγώ ότι έπαιξα για το γάμο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο.
0: Πάντως, πέρα την πλάκα, έχει λίγο ξεφύγει αυτό με το AI. Γιατί εμείς το λέγαμε και, ξέρω εγώ, η Κατερίνα Καινούριου. Δεν το λέω τώρα επειδή είμαι και
1: με το μωρό.
0: Που βγάζουν φωτογραφίες που κρατάει ένα μωρό που το δείχνει να το κρατάει στο τραπέζι και να είμαστε εμείς δίπλα.
1: Μπράβο. Το προηγούμενο AI που με βγάλανε με το.
0: Με το
1: παιδάκι από το.
0: Μωράκι.
1: Ναι, το μωράκι.
0: Εκείνο ήταν πολύ καλό AI. Εμένα μου το στείλανε και μου πάνε καλέ που το πέτυχε αυτό που το πέτυχε. Και εγώ δεν κατάλαβα και του λέω ρε παιδιά μου πως το πέτυχε πουθενά έξω και φωτογραφίες.
1: Ναι, όχι, όχι. Ήταν αυτό. Εγώ έχω κάνει την υιοθεσία πριν και μετά το γάμο. Εδώ γίνεται χαμός. Θέλω να πω απλά ότι.
0: Πάντως, μία, μπράβο, δύο. Ο χάκερας αυτός, ναι, σε έχει για που είσαι εναλλακτική και τέτοια.
1: Έχει. Όχι,
0: δηλαδή δεν σου βάλε αυτό.
1: Όχι, ήξερε. Θέλω, ναι, απλά να πω ότι μια, δυο, τρεις και ο Χατζηπετρής. Την επόμενη φορά είπα και εγώ μήπως κινηθώ νομικά από την άποψη ότι τώρα το παίρνουμε και λίγο χαβαλίκο. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει σε κάτι πιο σοβαρό. Και να γλεντάμε. Κοιτάς τη φωτογραφία, δεν σ' αρέσει τον υφωκό, ε?
0: Όχι, κοιτάω. Διαβάζω όλο το άρθρο. Αλλά ενώ με ποιο σκεπτικό το κάνανε αυτό, ναι, τη Ενίφη για το κλικ. Δηλαδή, συνδεόταν με κάτι που
1: με
0: θα σου παίρνει λεφτά. Ή απλά κάποιο είπε, κάτσε να τη σπάσω τα νεύρα. Μήπως, ναι, έχει κάποιον που είναι hater.
1: Κάποιο ή hater ή πρώην που είχε εκνευριστεί μαζί μου. Δεν ξέρω
0: δηλαδή,
1: τι. Είναι.
0: Αυτό κατέληγε σε έναν σύνδεσμο με κάτι. Ο... Το άλλο, το παλιό, να το καταλάβω.
1: Όχι,
0: ότι είσαι
1: όχι,
0: με τη
1: ούτε
0: φόρμα.
1: Ούτε η υιοθεσία. Αυτέ με τι φόρμε, τι είπα, να μην το κατεβάσω.
0: Εκεί ήταν φάρμακα, τι ήταν, ένα σκευάσμα.
1: Τον το βρήκαμε. Είχα δικαστήριο σήμερα, αλλά πήρα αναβολή. Εγώ γενικά.
0: Δεν το ξέρει όμω τι είναι.
1: Όχι. Αλλά σήμερα πήραμε την αναβολή για να προετοιμαστούμε. Γιατί θέλω απλά να σας πω, επειδή και εγώ με τα αδυνατιστικά που λέγανε τότε ότι έπαιρνα και τα λοιπά, είχα απογοητευτεί και λέω ρε παιδί μου, δεν μπορείς ποτέ να βρεις άκρη με αυτά τα πράγματα. Τελικά κάποια στιγμή η άκρη βρίσκεται. Και το λέω
0: σωστό,
1: για όλους εσάς που μπορεί να θέλετε, είτε για να βλάψετε, είτε για να κάνετε πλάκα. Γενικότερα πάντως, επειδή υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν τέτοια, μπορεί. Εγώ το παίρνω στο χαβαλέ με το γάμο. Αλλά μπορεί σε κάποιους να στοιχίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ταράζεται κάποιος.
0: Η μάνα σου μπορεί και να στεναχωρήθηκε.
1: Η μάνα μου με το που το είδε λέει καλά, ψεύτικο.
0: Δεν στεναχωρήθηκε που
1: ενώ βλέπει,
0: ψεύτικο,
1: ξέρω εγώ, γουρούνια που μιλάνε και λέει, κοίτα αυτά τα γουρούνια, πώς τα μάθανε και μιλάνε. Ενώ αυτό με το που το είδε μου λέει καλέ, τι βλακίες γράφουν, αφού είναι ψεύτικο αυτό. Κατάλαβες. Το γουρούνι που μιλάει το έχει πιο πιθανό από το να παντρευτώ.
0: Άρα εντάξει, τουλάχιστον δεν στεναχωρεί για τη μάνα σου.
1: Όχι, τι να στεναχωρηθεί.
0: Κάτι καλό.
1: Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
0: Τι να πω. Να ζήσετε.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, παιδί. Δεν θα σε καγκαλείς. Αγαπημένα μου παιδιά, πάμε να δούμε μια ωραία διαφήμιση. Μια νέα διαφήμιση που πραγματικά τα σπάει. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot λοιπόν μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Gen. Γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Πάντως εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Να μην πω το επώνυμο, δεν ξέρω αν γνωρίζεστε.
1: Ναι.
0: Που λέει παντρεύεσαι 29 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: Που είναι δίσεκτο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω τώρα. Με πέτειο γάμου 25ου και 21ου που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου. Μην το ξεχνάς ποτέ. Τι είναι, κάτι συνθηματικό? Έχεις κάνει κάποια συνωμοσία, θεωρία συνωμοσίας?
1: Τι γίνεται? Εγώ γιατί είμαι στη μέση σε αυτό τώρα?
0: Δεν έχει μπει το AI παντού, δηλαδή.
1: Κωνσταντίνου αυτά, ρε.
0: Λοιπόν, είναι μία ώρα τώρα που ξεκινάει που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Γλεντάμε το γάμο σου. Στείλτε μηνύματα.
1: Μπράβο, μπράβο.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

0: Καλέ, τι χαρά έχω, τι χαρά έχω. Μπορεί να είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στην 104,6 My Radio. Μουσικό ελληνικό ραδιόφωνο προς το παρόν. Αλλά έχω χαρά.
1: Να, και μετά ελληνικά θα ακούς.
0: Ενώ... Ναι.
1: Τα νέα στα.
0: Δεν το ξέρεις, μπορεί να παίζει αιτής.
1: Ενώ ρε παιδί μου την όλα για τον Έλληνα.
0: Καλέ πλάκα κάνουμε. Όλα για τον άνθρωπο επίσης είναι.
1: Ναι, καλέ. Και εμείς τι είμαστε, Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε. Ούτε Τουρκοί μας, ούτε Χατζουμέλ. Λοιπόν, έχω χαρά γιατί επιστρέφει η Ντάφη. Έχω τρελαθεί.
1: Α, ναι, λοιπόν, εγώ έκανα και ένα εκτενές ρεπορτάζ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν το παίξατε στην Σούπερ Κατερίνα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί παίξαμε εμάς το γάμο μου AI. Θα στα πω μετά.
1: Ναι, 2,5 λεπτά βίντεο τώρα όλη τη ζωή της Ντάφη, να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αυτά τα αγαπώ. Δεν ήξερα ρε παιδιά όμως όλο τον πόνο ότι την πήγανε σαν τη
0: απαγωγές.
1: Την κάναν, την
0: λοιπόν,
1: κάναν.
0: Λοιπόν, η Ντάφη. Είναι, τη θυμάστε παιδιά, you got me begging you for mercy.
1: Μεγάλο γκράμι με το πρώτο CD, τύπου είναι Amy Winehouse τότε.
0: Η τύπησα, καταρχάς, όταν βγήκε και λόγω της φωνής της, με την ιδιαίτερη αυτή φωνή, νομίζανε, παιδί μου, ότι, τι να πω, μετεσαρκώθηκε κάποια τραγουδίστρια των 60's, γιατί είναι όλο το look.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είχα αρρώστια με την Ντάφη.
1: Το ωραίο άλμπουμ αυτό, το Stepping Stone, το...
0: Η Κομματάρα, το...
1: Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Το Avenue αυτό, το τέτοιο
1: το
0: που λατρεύω.
1: Το Warwick Avenue.
0: Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από
1: την Ντάφη. Your Parade, όλα αυτά μου αρέσανε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η Ντάφη, η ξανθιά αυτή, η Μπριζίτε Μπαρντό κατάσταση, ναι, με το λακάκι, θεάρα, κούκλα κλπ. Την α... Εξήγησε μου κάτι. Λοιπόν, την απήγαγαν.
1: Έχω κάνει έρευνα.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: σε ρώτησα.
1: Λοιπόν, εκεί που τα λέει στα καλύτερά της και στα πιο hot της.
0: Νούμερο ένα.
1: Εξαφανίστηκε ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μάθαμε ποτέ τι γίνεται. Και αυτό είναι το περίεργο.
0: Ναι.
1: Λέει στα γενέθλιά της κάποιος που δεν έχει αποκαλύψει ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ξέρει,
0: ναι,
1: ποιος είναι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και από το περιβάλλον της. Γιατί ήταν στα γενέθλιά της.
0: Αυτό
1: την
0: λέγεται.
1: Άρκωσε με κάτι στο ποτό της. Την πήρε μαζί του. Την απήγαγε,
0: ναι,
1: τη βίασε και μετά την πήρε μαζί του, μάλλον υπό την απειλή του τρόμου, του φόβου, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό,
0: ναι,
1: σε ξένη χώρα στην οποία την είχε δηλαδή απαγάγει. Τώρα πώς ταξίδεψαν, πώς κάνανε, άρα γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως κάποιος κακοποιητικός άνθρωπος από το περιβάλλον της.
0: Αυτό παίζει, απ' την άλλη είναι λίγο περίεργο πως και αυτή, επειδή ήταν νούμερο ένα εκείνη την εποχή.
1: Δεν είχε κάποιον να την...
0: Δηλαδή, σε ναρκώνουν, σε... Αυτό το θεωρώ πολύ
1: σε
0: πιθανό.
1: Παίρνουν μακριά.
0: Σε παίρνουν μακριά. Δεν υπάρχει κάτι... Δηλαδή, αν το θες και εντελώς, πώς να πω ρε παιδί μου, σκληρά και επιχειρηματικά, δεν είπε η δισκογραφική...
1: Πρέπει να
0: τι γίνεται εδώ η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε, ας πούμε, ήταν κλεισμένα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα live. Ήταν σε, ναι, φάση να γίνει Αντέλ, παιδιά, η Ντάφη.
1: Πήγε, λέει, στο εξωτερικό μα αυτόν, ξέρω εγώ, αυτόν φαντάζομαι.
0: Αυτό λένε όλοι, ότι κάτι εκεί παίζει περίεργο.
1: Πήγε στο εξωτερικό με αυτόν και γύρισε πίσω, λέει, στην Βρετανία με αυτόν. Ταξίδεψε μαζί. Μετά, λέει, αυτή έμεινε στο σπίτι της. Ήταν αντιμέτωπη, λέει, με πολλές σκέψεις αυτοκτονίας.
0: Ναι.
1: Με βαθιά κατάθλιψη και βαριά, όπως το λένε, κατάθλιψη. Με τι άλλο. Και μετακόμιζε συνέχεια,
0: ναι,
1: γιατί φοβόταν αυτόν ότι θα της ξαναέρθει. Άλλαξε, λέει, 5 σπίτια μέσα σε ένα χρόνο.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν πας σε μια αστυνομία. Είναι όλη η υπόθεση, πώς να σου πω.
1: Δεν πήγε, λέει, στην αστυνομία.
0: Κάπου μπάζει.
1: Ναι. Και δεν έχει μιλήσει και ποτέ για το ποιος είναι αυτός.
0: Πάντως, ελπίζω, φαντάζομαι ότι η φωνή της, αν έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, μιλάμε για μία από τις 5 καλύτερες φωνές, δηλαδή, ναι, είναι επίπεδο Amy Winehouse.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Λένε ότι αυτή τώρα γύρισε πίσω, είναι πάλι χαμένη από όλους. Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά δημόσια. Προχθές εμφανίστηκε σε μια καφετέρια και
0: σε μια καφετέρια, τη βλέπω
1: την
0: εδώ
1: έκανε,
0: πέρα.
1: Που φαίνεται λίγο ότι μεγάλωσε.
0: Ναι, μεγάλωσε, βέβαια.
1: Φαίνεται,
0: βέβαια,
1: μια ταλαιπωρία όμως το πρόσωπό της.
0: Αυτό είναι. Φαίνεται η ταλαιπωρία της ζωής.
1: Δεν έχει την νιώτη.
0: Θα κάνει live.
1: Και τώρα αυτή, λέει, θα επιστρέψει μετά από όλα αυτά που πέρασε. Θα επιστρέψει με νέα δουλειά, με νέα τα πάντα όλα. Αλλά θα κάνει μια συναυλία, λέει, που δεν πω ότι κατάλαβα, θα είναι πολύ πριβέ, με κλήρωση. Δηλαδή θα πούνε όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο, θα γίνει μια κλήρωση και θα πούνε κάποιοι.
0: Να κληρωθούμε, να πάμε.
1: Λίγοι άνθρωποι, μάλλον για να μπει σιγά-σιγά στο κλίμα. Δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Απλά, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο που. Όχι, βρωμάει. Θα τα πει όλα, λέει, σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτή στο Disney Plus.
0: Εντάξει, πάει
1: θα
0: να βγάλει λεφτά τώρα.
1: Δικαιώματα τώρα εκεί, αλλά έχει χάσει τόσα λεφτά όλα τα χρόνια.
0: Πάει να βγάλει λεφτά, οπότε σου λέει κάτσε να ρεφάρω.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ αν είπα, θα μπω στην κλήρωση. Και ο Θεός βοηθός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπω. Θα μπούμε εμείς.
1: Μία συναυλία, λέει, για λίγους στο Λονδίνο. Κρίμα όλο αυτό. Δείχνει μια καριέρα που χάθηκε.
0: Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και από τις δύο πλευρές.
1: Τώρα λέει μίλησε στην αστυνομία για όλα αυτά. Με την απειλή ότι μπορεί να την ξαναπετύχει. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς και δεν ξεκινάει μια δίκη σε αυτό. Πώς και δεν.
0: Πολύ
1: δεν,
0: περίεργη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ίσως και η ίδια είναι λίγο βεβαρημένη δηλαδή ψυχολογικά. Ό,τι και να είναι η Ντάφη και επιστρέφει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, γάμουν συνέχεια.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί ξεκίνησαμε σήμερα το πανηγύρι με το γάμο της Κατερίνας που έγινε.
0: Είδατε, όλοι ξεκινήσαμε με την Ντανάη Μπάρκα, εμείς ξεκινάμε με την Τζαρίφ που δεν παντρεύεται.
1: Εντάξει, η Ντανάη Μπάρκα είναι ένας κανονικός γάμος. Τώρα εντάξει, εννοώ δεν. Να ζήσουν τα παιδιά. Πρέπει να πω κάτι. Πόσο καιρό τα είχαν που παντρευτήκανε? Πολύ γρήγορο δεν ήταν? Το είχαμε ξαναπεί, το λέγαμε νομίζω.
0: Νομίζω. Ναι. Πολύ σύντομο. Όπα, συγγνώμη, όπου και αν ανοίξω ένα βίντεο από αυτό το γάμο. Νομίζω είναι του μηνών γνωριμία.
1: Του μηνών, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Αυτό με την κουμπαριά τελικά αυτά ισχύει? Που διάλεξε κουμπάρου τελευταία στιγμή, έλαση.
0: Νομίζω, ναι.
1: Εγώ θα παρεξηγιόμουν αν δεν με διάλεγε και μου ήταν έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι δεν κάσει με αυτό όποιον δω εκείνη να τον κάνω κουμπάρο.
0: Πρώτον και δεύτερον, να μην έχω ντυθεί κατάλληλα, να μην έχω κάνει κι εγώ το εφέ μου.
1: Ναι.
0: Πάντως ωραίο σε αυτό το γάμο, ούτε τραγουδιστή να κλείσει ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν η Νύφη έτοιμη για όλα. Είχε πάρει το μικρόφωνο.
1: Α, τραγούδαγε αυτή. Δεν είχε άλλο τραγουδιστή.
0: Είχε, λέει, και ένα συγκρότημα μου που άρεσε. Γιατί λέω, Χάρη μου, το τραγουδιστικό κομμάτι το είχε αναλάβει από τη χαρά τη η Νύφη? Όχι, μου λέει, είχε και ένα συγκρότημα. Αλλά δεν το δείξαν.
1: Τη αρέσει, εννοώ να κάνει σοου. Εντάξει, δεν
0: μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο.
1: Κακό αυτό. Εγώ π.χ. αν παντρευόμουν, λέμε τώρα, δεν θα καθόλου να τραγουδάω. Θα ήθελα να μου τραγουδάνε.
0: Κλεισμένη.
1: Γογό τσαμπά, ναι, δεν θα πας να διακόψεις τη γογό τσαμπά. Θα ανέβεις να πεις ένα τραγούδι
0: με
1: πλάκα.
0: Πιο θράσος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Όχι, να το πάρω αρβάλα. Όχι. Εγώ θα έβαζα γογό τσαμπά και θα. Δηλαδή θα έβρανα τα μουσικά έτσι που μας αρέσουν. Θα έφερνα λίγο πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Δεν θα έφερνες και κάτι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό?
1: Θα έφερα DJ ηλεκτρονικό. Εμένα δεν μ' αρέσουν, παιδιά, πολύ τα live στο γάμο, να σας πω την αμαρτία μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο cringe τα live σε γάμο. Δηλαδή, μόνο αν φέρεις τέτοια κατάσταση, κάποιον πολύ εκπαιδευμένο σε πανηγύρι, κατάλαβες, που μπορεί να το τσουλήσει.
1: Ναι, να έχει λίγο όπως κέφι.
0: Μπράβο. Εγώ τον τραγουδιστή θεωρώ. Εννοώ τον τραγουδιστή, ξέρεις, τον πιο πολιτογραφικό. Ναι. Θα μου πεις, οι πανηγυριώτες είναι και πιο δυνατοί τραγουδιστές.
1: Είναι και πολλά λεφτά όμως να κλείσεις τραγουδιστή στο γάμο.
0: Πάρα
1: πολύ. Φεύγει πολύ το budget. Δηλαδή.
0: Φεύγει το budget.
1: Φεύγει πολύ.
0: Ενώ με τον DJ. Επίσης είναι ωραίο να κάνεις και. Πώς κάνουν στα φεστιβάλ που είναι δωμάτια, δηλαδή. Ένα χώρο ηλεκτρονική μουσική.
1: Α, μπράβο, ναι, να μην του βλέπει και όλου.
0: Όχι, γιατί οι γονεί και αυτά να πάνε εκεί στα κλαρίνα να γουστάρουνε.
1: Εμένα, αν ήμουν εκατομμυριούχο, θα μ' άρεσε να είσαι το φεστιβάλ από την άλλη έννοια. Να είναι line-up. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: 12 με 12,5 η Λιόλιου. 12,5 με μία η Ελένη Φουρέιρα. Μία με.
0: Εσύ θε πολύ εκατομμυριούχο να ήσουν, όχι απλώ. Γιατί αυτό
1: έτσι. Παιδί μου, ένα. Δηλαδή, όταν είχα πάει στο γάμο τη Κόνη Μεταξά. Όχι ότι πλήρωσε τους καλλιτέχνες.
0: Όχι, γιατί ήταν φίλες.
1: Αλλά ήταν όλοι εκεί γνωστοί. Ανέβηκε, τραγούδισε η Ελένη Φουρέιρα μισή ώρα. Ανέβηκε ο Πανταζής, τραγούδισε μία ώρα. Ο πατέρας ήταν.
0: Τώρα και η Φουρέιρα κακομήρα πήγε εκεί να προσφαΐσει ένα γαμοπύλαφο και.
1: Ναι, τραγούδισε κανονικά.
0: Άρα θέλει σωστούς φίλους. Εμάς τώρα τα σαπάκια που έχουμε, τι να τραγουδήσουμε.
1: Ήταν ο Βαλεντίνο καλεσμένος εδώ που έχουμε και στο My Radio DJ. Έπαιξε μια ώρα μουσική μετά. Δηλαδή. Τους πει, άρα τι θα έλεγα εγώ, θα έλεγαν οι μνεϊκόνοι, τι δώρο να σου κάνουμε χάρη στο γάμο, τίποτα, τραγούδα απλά 20 λεπτά θα έλεγα.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Και εγώ έχω πει γιατί ωραίο είναι δώρο να κάνεις τον τραγουδιστή.
1: Την υπηρεσία.
0: Μπράβο. Μπράβο, την υπηρεσία. Δηλαδή, τι μου κλείνεις από το να σε πάω, ξέρω εγώ, ένα μακρινό ταξί. Ωραία, πολύ ωραία. Σου κλείνω τη γογό.
1: Το ίδιο είναι, γιατί να σου πω και κάτι. Αν έχεις εσύ φίλη με τη γογό της, λες, μην μου πάρεις δώρο.
0: Μπράβο.
1: Τραγούδα μισή ώρα.
0: Ναι, ή γογό μου, κάνε μου μια έκπτωση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τώρα πάμε και για πρωτόνοματα.
1: Πάντως, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αφού σήμερα έτσι λέμε για γάμους.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι, ειδικά μετά τον τελευταίο γάμο που πήγα πριν από 2 εβδομάδες, πιστεύω ότι. Συχαίνομαι. Άσχημη λέξη τώρα, αλλά συχαίνομαι.
0: DJ
1: γάμων, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν μείνει 25 χρόνια πριν. Έχουν ένα έτοιμο CD.
0: Ακριβώς.
1: Παίζουν.
0: Ωραία που είναι
1: ελληνικά παίζουν. Το πιο καινούριο να είναι το 2005.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι όλα τύπου 80s, τύπου Σάκης Ρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν.
0: Γι' αυτό εμείς θα φέρουμε DJ ηλεκτρονικό.
1: Ρε παιδιά, ναι, πήγα σε ένα γάμο τώρα. Κρίμα δηλαδή. Εγώ ήθελα να πιάσω το ζευγάρι και να του πω: ρε παιδιά, τον πληρώσατε όντως. Δεν είχε παίξει ένα καινούριο τραγούδι. Έπαιζε, το πιο καινούριο παίζει να ήταν το Όλα καλά θα μας πάνε του Σάκη Ρουβά.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Δηλαδή, η γάμη πήρα από 15 χρόνια που πήγαινα στην Τρίπολη.
0: Είχε το ίδιο playlist. Γι' αυτό να το προσέχετε, παιδιά, και η μουσική παίζει πολύ ρόλο στα. Γιατί όλο το κέφι εκεί θα γίνει. Σωστή. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και λέμε για μουσική. Τετάρτη 17 Ιουνίου, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος είναι live στο Regency Casino Montparnasse και χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Πηγαίνετε λοιπόν με την παρέα σας να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μας μπω στο ChatGPT, τον αγαπημένο μου φίλο. Πώς βγαίνει η κόλλα από παντελόνι.
1: Α, κόλλα τι, υγρή κόλλα σου έπεσε. Τι έκανες με την υγρή κόλλα?
0: Πήγα να κολλήσω ένα νύχι.
1: Από την κόλλα.
0: Ναι, και τον νύχι δεν κόλλησε και γέμισα και όλο το παντελόνι και τον καναπέ και...
1: Συγγνώμη, κάνει το νύχι στην, η κόλλα στο νύχι?
0: Είναι η κόλλα νυχιού, όχι η ειδική κόλλα. Ναι, όχι λόγκο.
1: Μου θύμισε μια κυρία που ήταν μου θύμισε μια κυρία, δεν ξέρω πώς μου τώρα αυτή όσο συνειδημός, που είχε πάει στην Ανίτα Πάνια.
0: Ναι,
1: της λέει,
0: α, με
1: τον
0: Μπλάνκο
1: δόντια.
0: Που τα έφαμε Μπλάνκο η Έρμη.
1: Και της λέει, τα έχω περάσει με Μπλάνκο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Αχ, γιατί κρίμα, ναι. Δεν έκανα αυτή που κάνουν σιδηρόκολλα.
1: Και χαμογελούσε, κύριε κυρία. Και ήταν χαρούμενη για το ότι.
0: Το θυμάμαι, ρε παιδά. Ορίστε, να το. Α, να σας το πω κιόλας. Αν η κόλλα νυχιών έχει πέσει σε ύφασμα, ο τρόπος αφαίρεσης εξαρτάται από το είδος του υφάσματος. Και αν η κόλλα έχει στεγνώσει, έχει γίνει μπετόν, όχι έχει στεγνώσει. Άφησε την κόλλα να στεγνώσει πλήρως, αν είναι ακόμα υγρή. Το τρίψιμο, όσο είναι νοπή, συνήθως τη χειροτερεύει. Ξύσε απαλά την επιφάνεια με ένα κουτάλι ή αν βλήμα χέρι. Μα μαχαίρι θα ξύνει την κόλλα.
1: Τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι έχει κάνει από πάνω το παντελόνι. Ας το έτσι για...
0: Καρδιά.
1: Ας το έτσι για...
0: Και σχήμα καρδιά. Α, για ευαίσθητα δοκίμασε πρώτα χλιαρόνιο σάπουνο.
1: Παριέσαι. Καθαριστήριο γίνεται, πες του, άμα το πας στο καθαριστήριο.
0: Αν το πάω καθαριστήριο.
1: Γιατί...
0: Αν το πάω καθαριστήριο. Μήπως ξέρετε εσείς, ρε παιδιά.
1: Για στείλτε. Γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Στο καθαριστήριο σου καθαρίζουν και τις κόλλες και τέτοια.
0: Ναι, καλά.
1: Ότι και καλά που το πλένει. Να μου κάνετε και λίγο τη μικροδουλίτσα, ξέρω εγώ, από πάνω.
0: Αν τέτοια. Το πάω καθαριστήριο. Ναι, το καθαριστήριο είναι συχνά η πιο ασφαλής λύση.
1: Α, ωραία. Μια χαρά πήγαινε το
0: εκτός αν.
1: Κοντά σπίτι σου.
0: Το ύφασμα είναι μετάξι, μάλλον ναι. Βυσκός και το καναπέ, πώς θα το πάω καθαριστήριο. Τον κουβαλήσω ολόκληρο. Τέλος πάντων.
1: Τώρα μου έρθει η κυρία από τον Μπλάνκο. Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τι έχω πάθει.
0: Η γλυκούλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω για αύριο που θα είμαστε live.
0: Βεβαίως.
1: Είστε, φαντάζομαι, ψάχνεις διαμαντάκια. Μορφώνεσαι κάθε μέρα τα Στεφανίδη.
0: Εδώ πάντως. Έχει κάνει το πιο Google search.
1: Ναι,
0: θα
1: δηλαδή,
0: σου λείψει
1: κάτι,
0: αυτό.
1: Βαθιά ενημέρωση είναι και αυτό. Να δω του χρόνου.
0: Με την πιο βαθιά.
1: Με την πιο.
0: Πώς θα
1: αυτά θα σου λείψουν. Ο Χρήστος άλλο πλανήτη ακούει ήδη το βίντεο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: ακούει το
2: βλέπω. Για να δω το χαμόγελο. Για Ελένα, κοντινό στο χαμόγελο, παρακαλώ, τις ρούγλες. Πώς το βάφεις το δόντι?
3: Κανονικά, μανό.
2: Με μανό?
0: Με μανό.
2: Με μανό που βάφουμε τα νύχια.
1: Με μανό, ναι, με Μπλάνκο.
2: Έχεις σαλτάρει τελείως, ρούλα. Αυτή τη στιγμή τα δόντια είναι βαμμένα με μανό.
3: Βαμμένα με μανό.
2: Του χεριού.
4: Δηρία,
2: ένα λεπτό, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή, έχεις βάψει αυτή τη στιγμή τα δόντια σου με μανό, αυτά που βάφουμε τα νύχια. Τι πατέντα είναι αυτή που έχεις βρει?
1: Και αν ήταν πάνια, χαίρετε. Πάντως, να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό βαθιά ενημέρωση τώρα, ναι. Μην το κάνετε στο σπίτι, βέβαια.
0: Όχι, όχι, παιδιά, θα δηλητηριαστείτε και η κυρία δεν είναι. Α, να.
1: Πάμε.
0: Έλα, life saver. Πάμε να γίνουμε life saver με το All Win Care.
1: Να σώσουμε ζωές. Αύριο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό το live. Και πραγματικά νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε όλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα είμαστε με το πρόγραμμα All Win Care και τον οργανισμό Bloody και τον οργανισμό Choose Life για ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό. Αλλά θα δώσουμε αίμα και θα κάνουμε την εγγραφή μας ως δότες μυελού των οστών ή και τα δύο μαζί. Όλη την ημέρα θα είμαστε εκεί live από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θα είμαστε και εμείς εκεί τα απογευματάκι, εννοείται. Περάστε και από εκεί. allwincare.blood.org. Να πούμε έτσι στα
0: πολύ. Θα το κάνουμε γιορτή, να πούμε έτσι.
1: Ναι, με τη μουσική μας, με τα ωραία μας. Θα δώσουμε και αίμα, θα δώσουμε και εμείς. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου στην παντονέτα. Για κάθε πράξη προσφοράς, εμείς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή πολύ απλά. All Win Care, η φροντίδα που γίνεται πράξη.
5: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές...
4: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
9: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
12: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά. Και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410 90 525.
11: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
13: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα. Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411 126 33, 22411 126 34.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
4: Best 103,1.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα σήμερα, 15 του Ιούνιου, κατά μεσής του μήνα Ιουνίου. Καλοκαίρι, εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο, η αλήθεια είναι. Έτσι, καλή. Και ένα περίεργο πράγμα.
1: Έζησα το πιο τρελό πράγμα του Σαββατο, την Παρασκευή με την βροχή. Παιδιά, είδες το story που σήκωσα. Έβρεχε στο Άλσος καταρακτοδός.
2: Ναι.
1: Έβρεχε, δηλαδή.
2: Ενώ εγώ δεν είδα πιο πάνω. Τόση έντονη βροχή, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Όχι, εδώ σου μιλάω για βρόχα, το βλέπεις και από τις ομπρέλες. Από κάτω να τάσεις αυτόν τον Τωρίντο. Να τάσεις αυτόν τον Τωρίντο που 6 και 7 Ιουλίου θα είναι στο Άλσος. Θα τραγουδάει, κάνει δύο live. Και παιδιά, από τα 1400 άτομα από κάτω, εγώ με το που ξεκίνησε η βροχή, λέω παιδιά, προφανώς το μαζεύω. Και με σηκώθηκε κανείς να φύγει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Είναι καλό, προφανώς περνάς καλά, προφανώς λες αφού ήρθα θα το. Αλλά λέω ρε παιδί μου. Εγώ, ας πούμε, με τη βροχή θα είχα πει εντάξει.
2: Έριξε πολύ βροχή εκεί.
1: Πολύ!
2: Τώρα σου λες για Παρασκευή, ε.
1: Παρασκευή.
2: Τι ώρα την έριξε τη βροχή?
1: Η βροχή ήταν, θυμάμαι, ήταν στο πρώτο μέρος του έργου. Οπότε ήταν εκεί κατά τις 9 και 20 και μισή.
2: Κοίτα να δεις, πάντως είδες μέσα στην Αθήνα ήταν μικρές βροχές αυτές. Γιατί εγώ έφυγα το σπίτι 9 παρά την Παρασκευή. Πέρασα άρα από εσάς 9. Πήγα προς το Περιστέρι, δεν έβρεχε.
1: Ναι. Εμάς βρόχα. Δηλαδή έβλεπα από τις προβολείς, ξέρεις, τον αντικατοπτρικό.
2: Νερό.
1: Νερό, αδερφέ μου. Και λέω ρε παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και σε πιάνει μετά και μία. Πώς να πω, ρε παιδί, μία ευθύνη. Λες τώρα, μείναν οι άνθρωποι, θα γίνουν λούτσα. Πάμε να το πάμε τα βάνια.
2: Πάει καλά το θεατράκι, μπράβο. Σκίζει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο αυτή. Η φάση είναι ωραία.
1: Σκίζει, ωραία παιδιά. Είναι ωραία έξοδο. Εντάξει, είναι και το Άλσος που έχει αυτό, το ξέρεις. Που αράζεις με τα. Κρασάκια.
2: Έχει τραγουδάκια, μουσικούλα.
1: Χαλαρό θέαμα ελληνικής ταινίας το Άλσος. Παιδιά, του αγοριού απέναντι, να έρθετε, θα περάσετε καλά. Έχει και τα τραγούδια του Πλέσα που. Δηλαδή, πες ότι και η Ζαρίφη δεν σου πει όπως τα περίμενες τα πράγματα. Μόνο και μόνο που ακούς τα τραγούδια του Πλέσα, φτιάχνεσαι.
2: Όχι, είναι ωραία. Πόση ώρα κρατάει?
1: Είναι 150 λεπτά με το διάλειμμα.
2: Πολύ.
1: Ναι, είναι αρκετό, αλλά δεν.
2: Εννοώ ότι ωραίο, όχι. Εννοώ και καλό το λέω να πάω να περάσω.
1: Έχει μπούγιο,
2: να...
1: έχει μπούγιο. Έχει
2: τσουρούτικο.
1: Μπούγιο. Όχι, δεν είναι τσουρούτικο. Δεν είναι τσουρούτικο.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, τσουρούτικο δεν το λες.
2: Έχουμε ένα διαγωνισμό αυτή την εβδομάδα εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Μόνο στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Για ένα τριήμερο στο Πευκή. Στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια.
1: Τα παιδικά μου χρόνια.
2: Είναι ωραίο το Πευκή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραία.
1: Είναι όπως το λέει, Πευκή.
2: Είμαστε εναλλακτικοί, γι' αυτό και δίνουμε έτσι σε προορισμούς.
1: Μ' αρέσει που δίνουμε σε προορισμούς τέτοιους.
2: Γιατί το έχουμε πει και πολλά χρόνια εδώ, ότι να τη στηρίζουμε την Εύβοια και τη Βόρεια Εύβοια.
1: Την αγαπάμε.
2: Και τώρα το κάνουμε πράξη, το δίνουμε εμείς εδώ μαζί με το site hellogreece.gr, site για τον ελληνικό τουρισμό, τριήμερο στο Πευκή. Για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel, που είναι υπέροχο στην Βόρεια Εύβοια στο Πευκή, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. 5 στρέμματα το Altamar Hotel προσφέρει άνεση, ηρεμία, χαλάρωση. Έχει pool bar, έχει πισινάρα, έχει τέλεια δωμάτια με σύγχρονες παροχές. Είναι ό,τι πρέπει και για οικογένεια, αλλά και για ένα ρομαντικό έτσι ταξιδάκι ενός ζευγαριού. Και φυσικά το υπέροχο τοπίο και η ηρεμία που έχει η Βόρεια Εύβοια, Altamar Hotel στο Πευκή. Το διεκδικείτε λοιπόν και την Παρασκευή το δίνουμε εμείς εδώ στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Γράφετε λοιπόν Πευκή αν είναι, για να το κάνουμε εύκολο. Πευκή και ενώ ονοματεπώνυμο 698-104-104-6.
1: Σας υπογράψω ότι θα περάσετε τέλεια στο Πευκή. Και να σας πω κάτι, άμα πάτε στο Πευκή, να πάρετε και την εντελειακή σας προστασία και γενικότερα να χρησιμοποιείτε. Αλλά okay, τα αντιλιακά τα ξέρουμε, τα λαξούρις. Οπωσδήποτε για το κουνούπι.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ πρέπει να πάρω τώρα για το Άλσος. Έχει κουνουπάκια.
2: Να ψεκάζεσαι λίγο.
1: Βεβαίως. Αλλά επειδή δεν θέλω, ρε παιδί μου, ξέρετε, να μυρίζει. Και... ένα κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Ναι, αλλά από εμάς τρουφάει δεν μας παίρνει κανένα βάρος.
2: Μόνο αίμα.
1: Γιατί να όμως το δικό σου αίμα, όχι. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unipharma.

0: Να τώρα, εγώ επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε με το τηλεοπτικό, τα χάσα αυτά τώρα, ρε παιδί μου. Μάλλον σαν λέει στον αέρα ο...
1: Δεν το έχω δει. Ο Λιάκας και ο Αρναούτογλου. Εγώ τώρα αυτό το σύριαλ που παρακολουθώ είναι Brooklyn Beckham με μικρή αδερφή τώρα. Έχετε δει που πήρε ο
0: Μπέκαμ
1: το αστέρι?
0: Λοιπόν, ωραία, ενώ αυτό εντάξει. Μάλλον σου λέει, ωραία, εντάξει, τα παιδιά θα τα ξαναβρω.
1: Χριστό, τι σου παθαίνει με τον Μπέκαμ?
0: Είδα, λέει, ότι χτύπησε, λέει, η μικρή.

0: πόρτα και έκλαψε, λέει. Και...
1: το πέκαμα δέκο όλο η οικογένεια. Μένει στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν κάτι δουλειές, γιατί είχε αγοράσει μια ομάδα, νομίζω, στο Μαϊάμι ο Μπέκαμ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και πήρε αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας που είναι στο Χόλιγουτ, στο Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκε όλη η οικογένεια. Και η Βικτόρια, τα παιδιά, οι κοπέλες των παιδιών, η Χάρπερ που είναι μικρούλα, 14 χρονών. Ποιος μένει όμως στο Λος Άντζελες? Ο Μπρούκλιν.
0: Ο Μπρούκλιν, ο αδερφούλης, ο οποίος τα έχει φτιάξει με την άλλη και δεν κάνει καθόλου.
1: Η Νίκολα Πέλτς. Νομίζω παντρεμένη είναι χρόνια με την Νίκολα Πέλτς.
0: Τώρα πια πρέπει να είναι τριετία σίγουρα.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε. Προφανώς δεν περιμέναμε να εμφανιστεί στην εκδήλωση για τον πατέρα του. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει τη Χάρπερ, τη μικρούλα που είναι και 14χρονη.
0: Ναι,
1: ωραία. Κοριτσάκι είναι.
0: Ναι,
1: να πηγαίνει με ένα αυτοκίνητο χωρίς τους γονείς της και τα υπόλοιπα αδέρφια στο σπίτι του Μπρούκλιν. Που ήταν σαν να λέμε στην ίδια πόλη.
0: Να του χτυπάει την πόρτα, ε.
1: Και δείχνει να μπαίνει, να φτάνει και μετά από λίγο να ξαναμπαίνει στα μπάξι χωρίς να τις έχει ανοίξει κανείς.
0: Και έκλαιγε, λέει, με κλάματα.
1: Ήταν, λέει, στεναχωρημένη. Τώρα, δεν έχει δηλώσει κανείς κάτι από τη μεριά των Μπέκαμ, αλλά λέει το περιβάλλον του Μπρούκλιν είπε ότι... και μόνο που υπήρχε κάμερα εκεί για να φωτογραφίσει τη μικρή να έρχεται να χτυπάει το κουδούνι, καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: πολύ καλά, λέει, πόσο σκηνοθετημένο είναι από την οικογένεια Μπέκαμ. Καμία σχέση δεν θέλω να έχω λέει μαζί τους. Κρίμα με το κοριτσάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα, παιδιά, τώρα.
1: Σαν να λίγο και ο Μπρούκλιν τώρα, λίγο να έχει παραμαγεύσει.
0: Καλά, βούζωσε κι αυτός, πολύ βούζα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Μπρούκλιν μου, η αδερφή σου, δεν είναι η μάνα σου η Βικτόρια που σου βαράει την πόρτα.
1: Ναι, και στην
0: εγώ
1: μικρό...
0: χτυπώ την πόρτα σου, δεν μα αυτά τα τραγουδία. Μπαμπά, μπαμπακά!
1: Και το μικρό τώρα. Εντάξει, τα λέει ο αδερφούλης μου, μου λείπει. Γιατί άμα ήταν από παιδάκια μου.
0: Και εσύ, Μωρή Χάρπερ, ο αδερφούλης τώρα πήγε 14 χρονών και εσύ μου λέει: άστον εκεί πέρα. Αφού θέλει την Νικόλα Πέλτσα, άστον να μείνει εκεί πέρα.
1: Το θέμα είναι ότι μετά ο Μπρούκλιν, που γενικά έχει αρχίσει και μου γίνεται χόρευτος.
0: Ναι, τόσο πολύ.
1: Ανέβασε ένα story ότι έχει βγει για τζόκινγκ στη Νέα Υόρκη.
0: Α, γι' αυτό δεν άρχισε. Πόσο τζόκινγκ έκανε και εσύ, ρε Forrest Gump.
1: Άρα πιστεύω ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σου λέει: α, έρχεται η οικογένεια εδώ για την τελετή. Εξαφανιζόμαστε.
0: Ναι, καλέ, πάω να τρέξω όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Μπράβο, μακριά.
0: Δεν θα πείσω. Από πάω από το Μπρούκλιν, που είμαι και εγώ Μπρούκλιν, μέχρι το Νιου Τζέρσι. Πόρε Παναγία, τι τραβάει και τον Μπεκαμέικο. Λοιπόν, η Χάρπερ είναι Τζενζέν, ε. Τζενζέ.
1: 14. Θα είναι.
0: Τζενζή.
1: Είναι πιο κάτω.
0: Μην και πιο κάτω. Πολλά λέγονται για την Gen Z, παιδιά.
1: Θα πείσω εγώ το chat GPT.
0: Ναι, για ρώτα είναι Gen Z, Brooklyn, Harper.
1: Αν είσαι 14, τι Gen είσαι.
0: Είσαι Gen. Πάντως η Gen Z γενιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Είναι Gen Alpha. Κάτσε το ρωτάω.
0: Καλά, πες τα στον αδερφό σου.
1: Ναι, είναι πιο μικρά κιόλας. Εντάξει, γιατί είναι ανήλικα.
0: Ωραία. Ας τα πει στον αδερφό της. Εγώ τα είπα, ας τα πει στον αδερφό της.

0: πάντως για τα Gen Z και τα Gen A. Θες να στα πω έτσι μία τώρα που τα βρήκα στο ChatGPT. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Generation Z 97 με 2012. Τα οποία είναι μεγάλα παιδιά τώρα αυτά.
1: Αυτή είναι η ποια η generation αυτή?
0: Gen Z.
1: Gen Z. Ωραία.
0: Από το 97 μέχρι το 2012.
1: Πολύ ωραία.
0: Το 97 πια είσαι ενήλικος.
1: Ενήλικος. Είσαι
0: μεγάλος.
1: Ναι, καλέ.
0: Ε?
2: 30 κοντεύεις.
0: 30. Πω.
1: Μόνο εμείς μεγαλώνουμε.
0: 97 είσαι 30. Πω. Ναι, άμα μου πεις ότι. Ναι, πω, πω. Αχ, και, από... και η Gen Α είναι από το 13 μέχρι το 24. Α, έχει αλλάξει και το. Τώρα δηλαδή είναι Gen Α, είναι παραπάνω. Τώρα τι είναι, θα το πω. Τώρα τι είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Τώρα τι είναι.
0: Καλά, εμείς τι είμαστε, ρε παιδιά. Α, τώρα είναι Beta. Gen Beta.
1: Τι Beta κασέτα, Beta. Beta τι.
0: Όσοι είναι από το 25 μέχρι το 39, θα αργήσει τουλάχιστον αυτό το επόμενο. Από το 25 μέχρι το 39 είναι Gen Beta.
1: Beta.
0: Άρα, Gen Z. Άρα το Gen Z έχει παλιώσει κιόλας. Δηλαδή, 97 με 2012 είναι. Αν είσαι γεννημένος το 12, πόσο χρόνο είσαι τώρα. Είσαι 14. Α, ή τέτοια.
1: Ωραία. Η Harper.
0: Η Harper που
1: άρα είναι Beta. Πάρτε και Beta τι.
0: Είναι Αλφα. Το Beta είναι από αυτά από πέρσι, μέχρι το 39.
1: Α, καλά, από πέρσι, αυτά που γεννηθήκα πέρσι. Αυτά είναι μωρά.
0: Αυτά είναι και Beta.
1: Αυτά είναι Beta. Beta μωρά. Λοιπόν,
0: Beta δεν είναι όταν είναι κάτι που λέμε είναι πριν γίνει επίσημο, φτιάχνουμε το Beta.
1: Ναι, και επίσης ήταν και οι κασέτες Beta που δουλεύαμε παλιά στην τηλεόραση. Δηλαδή τότε λέγαμε φέρε την Beta.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ήταν οι κασέτες Beta, ήταν.
0: Δεν το κασέτε μεγάλη.
1: Ναι, οι Beta ήταν αρκετά μεγάλες. Ναι, ήταν κασέτα.
0: Τι λες.
1: Έχω ένα σε Beta που μου έχουν κάνει έκπληξη. ο Μάκης Πουνέτης τότε που μου είχε φέρει στριπτής στα γενέθλιά μου και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Από Beta σε ψηφιακό.
0: Α, το στριπτής.
1: Ναι.
0: Στο κάνει αυτό ο στριπτής.
1: Όχι, είχε φέρει άνθρωπο πυροσβέστη.
0: Α, νόμιζα μια ταινία με στριπτής.
1: Όχι, όχι, είχε φέρει ένα πυροσβέστη και μου λέει η κυρία Ζαρίφη, ναι, λέω. Εν τω μεταξύ τον είδα ότι γυάλιζε πολύ για πυροσβέστη, αλλά δεν λέω, δεν είναι από τη φωτιά. Και μετά ξεκίνησε με το φώτα και άλλα φώτα.
0: Και σου δείχθηκε.
1: Ναι.
0: Πού
1: και μου λέει ο Πουνέτης, τότε που
0: δουλεύω. Μέσα.
1: Στο Sky, ναι. Α. Και μου λέει ο Πουνέτης. Χούφτα στο παιδί μου, τον έχουμε πληρώσει τον άνθρωπο. Λέω σε παρακαλώ.
0: Τι ωραία σου φέρνει. Αχ, άλλες εποχές σου φέρνει. Και εδώ τότε δεν έχουμε φέρει τη μια του.
1: Εδώ τίποτα, ούτε παξιμάδι. Δεν πειράζει, θα μου τα ξεπληρώσετε όλα τώρα. Λοιπόν.
0: Τώρα ειδικά από Σεπτέμβρη εδώ, τι στρίπερ.
1: Τώρα θα κάνω εγώ το στριπτής.
0: Ούτε.
1: Θα αφήσω ρούχα, να με βρείτε. Λοιπόν, παιδιά, αν λιώνεις την πόλη και με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές, γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις κάθε μερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα και εσύ την Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Τρίτη 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες.
2: Best 103,1.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
9: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
8: Μα τι πίνεις, τι πίνεις! Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
10: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
2: Best 103,1.

0: Μα δεν είπαμε σήμερα εδώ στον 104,6 My Radio. Το λέμε και όλο το όνομα. Είχε καμιά γιορτή σήμερα.
1: Σήμερα δεν έχω ψάξει. 15 Ιουνίου είδες παιδιά. Τώρα είναι καλοκαίρι και κάπως ξεχνάμε και το, ναι, τα βασικά, ναι, μας τώρα,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί.
0: Όσο ψάχνεις να σου πω, επειδή στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για εμάς τις γυναίκες, κορίτσια μου, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Να καταναλώνουμε φυσικά πολλά υγρά, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς. Για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Έχει πρώτος πολλά ονόματα. Γιορτάζει η Μόνα. Τη ουσία Μόνα.
0: Ωραίο,
1: Σέξι λίγο.
0: Και σέξι, ναι, σέξι Μόνα.
1: Ο Ορτήσιος, η Ορτανσία.
0: Κοίτα σήμερα τι αφήσαμε να πάει χαμένο.
1: Έλατε, ένα το αυτό. Θα δούμε μια μέρα όμως τι είναι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αυγουστίνος.
0: Κοίτα.
1: Ο Βίτονας. Ωραίο το Βίτονας.
0: Έχω γνωρίσει, το πιστεύεις.
1: Βίτονα.
0: Ναι.
1: Έλα, αλήθεια.
0: Έχω γνωρίσει ένα παιδί που νομίζω ότι έπαιζε και μουσική, αν δεν κάνω λάθος, και το λέγανε Βίτονα.
1: Άντε.
0: Και είχα εντυπωσιαστεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα.
1: Ωραίο είναι το Βίτονας, παιδιά. Ο Βίτονας, μ' αρέσει. Και ο Ιερώνυμος δεν μ' αρέσει. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αρχιεπίσκοπος,
0: χρόνια πολλά. Το Βίτονας, ας πούμε, και Βίτονας Ζαρίφης ή Βίτονας Χρονόπουλος.
1: Είναι λίγο βέβαια Βίτονας. Ήταν πολύ παλιό.
0: Ναι, ή έχει καράβια και έχει αυτό το πουλοβεράκι χειμώνα καλοκαίρι στον νόμο. Αυτά βάζω τα πόλο.
1: Ναι, και κάρο που κάμισε από κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κακό αυτό, αλλά.
0: Κακό.
1: Βέβαια, Βίτονας... Βίτονα, για την αλλαγή τον βλέπω και καρά χίπστερ.
0: Ναι, και Σαμοθράκη. Και Σαμοθράκη τον βλέπω σε, ναι, rave party.
1: Ή να έχει καφενείο.
0: Δηλαδή, μην ανησυχείτε, θα μπείτε, θα είναι στην πόρτα ο Βίτονας.
1: Ναι,
0: το λες. Πάντως
1: πάρισε το Βίτονας. Δηλαδή αν είχα παιδί τώρα και
0: για κράτα το.
1: Βάζαμε ονόματα, θα το έβαζα το Βίτονας να είναι.
0: Εγώ το κρατάω το Βίτονας.
1: Δηλαδή είναι φλόρικο.
0: Ίσα.
1: Να βάλω στο σόι μου μέσα το όνομα Βίτονας τώρα.
0: Ενώ αυτά που έχουμε ήδη στο σόι είναι φυσάνε. Τέλος πάντων, μη λέμε. Λοιπόν, άστο να πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θέλω να σας πω ότι στο Regency Casino Montparnasse γίνονται πολλά πράγματα και το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε η δροσιά πάει στο βουνό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse λοιπόν, τόσα πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μία ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
5: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
11: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
12: Portative Bar.
13: Portative Bar.
12: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
14: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
12: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
14: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
15: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο.gr στην περιοχή Μύδια.
15: Delivery στο 22411-12633 22411-12634.
11: Γυράδικο.gr. Αυτό που θέλεις.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Η μουσική του σήμερα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Σκόρδον το ελληνικόν, σκόρδον το φλογοβόλον.
5: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
6: Καζελιμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλι Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
8: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
5: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
1: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 34 181.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22 410 90 525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Η μουσική του σήμερα.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: τα κολλασμένα.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOAT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή. Shine bright
6: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα.
7: Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
8: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
9: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
8: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
9: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
0: Best 103,1. Μόνο.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δυνάμω σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.